ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πριν από ένα μήνα ακριβώς, όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. Μία το drone, το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί, έτσι. Λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε.
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Μπλούμπερκ και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ο σκιώδης τόλος που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί, για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν ενημερώθηκα στην περιοχή το ΝΑΤΟ, έκαναν ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι, μεν. Αλλά όχι για την Τουρκία τα drones που θα κάνουμε. Αυτή είναι η υπερήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν. Που μα ζάλισαν επί 2-24 για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι, και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορεί να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη.
1: Μετά είχαν το Βατερλό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι. Ξεχνάνε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάνε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάνγκη τους πέραν όλοι. Δεν μπορείς να βασιστείς στη Γαλλία. Διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνο σου δεν μπορεί να εξιστείς, δεν θα σε εξιστεί κανένα. Και πρέπει να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε στην Κύπρο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάμε τώρα στην Τουρκία. Για να δούμε τι σχεδιάζει η Τουρκία, φίλες και φίλοι. Γιατί το σχέδιο της Τουρκίας είναι να ζητάει 10, αλλά να παίρνει τα 5 σίγουρα. Τι σχεδιάζει και γιατί βάζει ως στόχο το Καστελόριζο. Ο στόχος της Τουρκίας, γιατί μιλάει για 25, για τις 25 μοίρες στο Μεσημβρινό, αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι αυτοί ζητάνε το Καστελόριζο. Η Άγκυρα λοιπόν ετοιμάζει μία από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις στη θαλάσσια νομοθεσία από τις αρχές δεκαετίας του 80. Επιδιώκει λοιπόν να κάνει νόμο, να θεσμοθετήσει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο της διεκδικήσης της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που συνδέεται άρρηκτα με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία τη λέει εδώ και μερικές δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που το φέρνει τώρα η Τουρκία. Τώρα το νομιμοποιεί μέσα από το Σύνταγμά της και μέσα από το Βουλή της. Μας το είπε ο Ερντογκάν. Θέλω Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει Αιγαίο, Ελλάδα, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική. Με αυτή την κίνηση η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τη νομική θεμελίωση των διεκδικήσεών της. Δηλαδή, να έχει και ένα νομικό έρισμα η υπερφύαλη ή σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο απέτησή της στο Αιγαίο. Η ενεργειακή διάσταση είναι στον πυρήνα της τουρκικής στρατηγίας. Δεν την ενδιαφέρει ο Κωστός Πεμεσημβρινός μόνο έτσι για να πάρει θάλασσα ή να πάρει κάποιο νησάκι. Η ενέργεια την ενδιαφέρει. Ξέρει η Τουρκία, ξέρει η Ελλάδα, ξέρει η Αμερική, ξέρουν όλοι ότι το Αιγαίο έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο όπως και η Μεσόγειος. Και η Τουρκία είναι η χώρα όπως η Γερμανία που δεν έχουν ενέργεια. Άρα οι Τούρκοι θέλουν να μπουν από το παράθυρο, μπουκάροντας από την πόρτα μας, να πάρουν την ενέργεια που έχει η Ελλάδα στα σπλάχνα της, και το λέω εδώ και δεκαετίες. Και ας με έλεγε ο Πρωθυπουργός ψεκασμένο, και ας με έλεγε ο Κανδουλάκης ψεκασμένο, και όλοι τους, εν πάση περιπτώσει, εγώ τα έλεγα, επιβεβαιώθηκα, δεν πειράζει, εσείς ψηφίστε τους άλλους. Οι νεοραγιάδες έχουν το δικαίωμα αυτό. Ο Έλληνας δεν το έχει το δικαίωμα αυτό. Η ανακήρυξη λοιπόν θαλασσίων ζωνών δίνει στα παράκτια κράτη δικαιώματα εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων πόρων, έρευνας υδρογονανθράκων. Αλλιευτική δραστηριότητα, ψαράκια. Το κάνουν ήδη οι Τούρκοι. Στο Αιγαίο οι Τούρκοι ψαρεύουν όπου γουστάρουν. Άρα επέβαλαν δια της σιωπής των Αθηνών, του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Φάμελου και όλων αυτών. Επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Να ψαρεύουν όπου γουστάρουν. Πέρα από το ψάρεμα όμως, είναι και οι έρευνες των υδρογονανθράκων, επιστημονικές έρευνες μπορούν να κάνουν, αλεία μπορεί να κάνουν, έτσι. Ουσιαστικά καθιστώντας έτσι το ζήτημα της υψηλής γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα να ανακηρύξει τώρα ΑΟΣ. Τώρα! Ανακήρυξε ΑΟΣ. Μονομερές δικαίωμα. Δεν λέω οριοθέτηση, γιατί και συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία. Ανακήρυξη. Τουρκική νομική και στρατηγική κύκλη λένε συγκεκριμένα πράγματα. Εκτιμούν ότι η επίσημη θεσμοθέτηση των θαλασσίων διεκδικήσεων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ικανότητα και θέση της Άγκυρας σε διεθνές επίπεδο. Θα λένε, εμείς έχουμε νόμο, ρε. Ο νόμος του κράτους μας αυτό λέει. Τι λένε οι Έλληνες, δεν μας ενδιαφέρει. Ο νόμος το λέει. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε, δεν έκανε ανακήρυξη, η Ελλάδα δεν έκανε 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Άρα εμείς έχουμε το δικαίωμα, αφού δια της σιωπής της αφήνει ελεύθερο το πεδίο, να μπουκάρω. Αυτό λέει, το λέω απλά τώρα. Πολύ απλά. Και εδώ λοιπόν θεωρούν οι Τούρκοι ότι άνευ πολέμου θα βοηθηθούν, θα διευκολυθούν ώστε να συνάψουν μία συμφωνία με ξένες ενεργειακές εταιρείες που ενδιαφέρονται για έρευνες και εξορίξεις στο Αιγαίο και νότια της Τουρκίας, στο Καστελόριζο. Το οριθετούν πλέον ξεκάθαρα. Στο κέντρο λοιπόν της διαφιλονικούμενης περιοχής και της έντασης και διαφωνίας παραμένει το ζήτημα της επίρρειας των νησιών σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κάτι που η Αγκλός το έχει ξεκαθαρίσει. Η Αγκλός, το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, το λέει ξεκάθαρα. Η Ελλάδα, που επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Και έτσι είναι, παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι. Απλά η Ελλάδα το λέει. Δεν το κάνει. Και το ξέρουν οι Τούρκοι. Ότι μπορεί να το είπε ο Τσίπρας, μπορεί να το λέει ο Μητσοτάκης, μπορεί να το λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί είναι φοβικοί. Είναι προσκυνημένοι δυστυχώς οι περισσότεροι και συμπεριφέρονται ως γιουσουφάκια. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία τι επικαλείται, και εδώ είναι το ζητούμενο. Επικαλείται και επιμένει στην αρχή της ευθυντικίας, στο μήκος των ακτογραμμών, στη γεωγραφική αναλογία ως βασικά κριτήρια οριοθέτηση. Σου λέει,
Από εδώ είσαι εσύ, από εκεί είμαι εγώ. Είσαι, ξέρω εγώ, παράλια της Θεσσαλίας. Εγώ είμαι Μικρά Ασία. Κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Πού? Στον 25ο μεσημβρινό. Ναι, είναι αντίληψη. Άποψη. Αυτό κάνει η Τουρκία. Μισό σου λέει, μισό, σαν το καρπούζι. Πάρε σε αυτό, παίρνω αυτό και τελειώσαμε. Και εδώ η Τουρκία, για να καταλάβετε πόσο πονηρή είναι η Τούρκη. Δεν μιλάνε για νησιά να πάρουν νησιά δικά σας. Λένε για τη θάλασσα, που σημαίνει έρευνες στο πετρέλαιο. Δεν θέλουν το νησί, θέλουν την οικονομική δυνατότητα που σου δίνει η περιοχή να αντλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ακούστε λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό θα το βρούμε μπροστά μας. Και θα το δούμε μπροστά μας πολύ σύντομα. Γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες δεν έκανε το απαραίτητο και το αυτονόητο μετά το 90. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Το 95, 96, 97, 98, 99, 100, 2000. Καμία κυβέρνηση. Πρόδωσαν το Αιγαίο όπως πρόδωσαν τη Μακεδονία, όπως πρόδωσαν την Κύπρο, όπως πρόδωσαν τη Βόρειο Ήπειρο. Εσείς να επιμένετε ότι εντάξει, καλές κυβερνήσεις είχαμε. Πρόβλημά σας, σας πτωχεύσανε, σας κλέψαν τη σύνταξη, σας κλέψαν το μισθό, σας κλέψαν τη Μακεδονία, σας κλέψαν τη Βόρειο Ήπειρο, σας κλέψαν την Κύπρο, σας κλέβουν το Αιγαίο. Μη σας κλέψουν το Κολωνάκι μόνο. Το παρακράτος του Κολωνακίου. Όχι την Αθήνα, το παρακράτος του Κολωνακίου. Μόνο εκεί έχουν πρόβλημα. Και ας αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε λίγο, γιατί με ρώτησε ένας φίλος ποιος κατά την άποψή σου ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός, όχι αυτοκράτορας, του Βυζαντίου.

Απόψη μου, κρατήστε την. Ο μεγαλύτερος στρατηγός του Βυζαντίου, κατά την άποψη τη δική μου, ήταν ο Βελισσάριος. Ένα 25χρονο παλικάρι, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Θρακιώτης ήταν. Θράκη. Θρακιώτης. Από πολύ χαμηλά, από στρατιωτάκι ξεκίνησε. Από φτωχούς γονείς ήταν. Και έφτασε να είναι στρατηγός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Βελισσάριος λοιπόν, 25χρονο παιδάκι, κατατρόπωσε τους Πέρσες με όπλο την ευφυΐα του. Ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός τον οποίο μισούσε. Ήταν σχέση μίσους και αγάπης. Ο Ιστινιανός, ο αυτοκράτορας του, μισούσε τον Βελισσάριο αλλά και τον αγαπούσε ταυτόχρονα. Οι μάχες του Βελισσάριου, φίλες και φίλοι, απέναντι στους Πέρσες στη Δάρα, αποτελούν η μάχη ένα από τα πιο σημαντικά εντυπωσιακά παραδείγματα ενός νικηφόρου στρατηγού. Γιατί ήταν νικηφόρος στρατηγός. 25χρονο παιδιά! 25χρονο παιδί! Δεν μιλάμε τώρα για 35χρονο στρατηγό, 25 χρονών. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Πάντοτε με τους Πέρσες είχαμε προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε. Πάντοτε. Γιατί ο ζωτικός χώρος των Περσών, ανατολικά ήταν η Μογγόλη και η Κίνα, ήταν δυτικά. Και δυτικά ήταν η Μικρά Ασία μας και η Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Και επί Βυζαντίου και σε προγενέστερο χρόνο. Η σύγκρουση λοιπόν έγινε γιατί ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Α ανέθεσε στον Βελισσάριο την άμυνα όλων των ανατολικών συνόρων και την ανάσχεση των περσικών επιδρομών, γιατί κάνανε οι Πέρσες επιδρομές στην περιοχή της Μεσοποταμίας που ήταν βυζαντινή κτήση. Όλη η περιοχή του Βυζάντιο περιλάμβανε και τη Σαουδική Αραβία, τη σημερινή, τη Μεσοποταμία και όλα αυτές. Οι Πέρσες λοιπόν που θέλουν να έρθουν δυτικά, όπως πάντα, συγκρούονταν στα σύνορα με τους Βυζαντινούς. Ο Βελισσάριος, αντιλαμβανόμενος ότι ο αντίπαλος του βασιζόταν στην ορμή του βαρέως υπηκού και συντονισμένες μασικές εφόδους, γιατί είχαν γιουρούσκια αυτοί. Είχανε σιδερόφρακτους υπείς, τους οποίους δεν διέθετε το Βυζάντιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα ήταν ο Βελισσάριος στην ανίχνευση τι πρέπει να κάνει. Επέλεξε λοιπόν να μην αντιμετωπίσει 50.000 Πέρσες σε μια ακατέργαστη ανοιχτή μάχη, αλλά να διαμορφώσει αυτό το πεδίο της σύγκρουσης. Στην περιοχή Δάρα, ένα οχυρό ήταν, κάπου στη Μεσοποταμία. Οχυρό, βλέπει μπροστά από το οχυρό μια πεδιάδα και δύο μικρούς ημιλόφους είχε. Οι άλλοι ήταν 50.000. Του είπαν οι στρατηγοί του, μπες μέσα, κάτσε στο οχυρό. Να κάνουν πολιορκία και να φύγουν να βαρεθούν. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για 2-3 μήνες. Και του λέει ο Βελισσάριος, όχι, αφού το έδαφος δεν με βολεύει, θα αλλάξω το έδαφος. Στρατηγός ήταν, 25 χρονών παιδάκι. Οι άλλοι ήταν 35-40 οι διοικητές του. 45. Λέω όχι, θα αλλάξει το έδαφος. Το κοιτούσα περίεργα. Τι λέει αυτός. Λοιπόν, τι έκανε. Πριν από τη μάχη, λοιπόν, διατάσσει πριν έρθουν οι Πέρσες την εξκαφή δύο βαθιών τάφρων που δημιουργούσαν ένα καμπυλό αμυντικό μέτωπο μπροστά από τις Βυζαντινές θέσεις. Δηλαδή, επειδή είχαν πολύ υπηκό, 10.000 υπείς είχαν οι Πέρσες. Που σημαίνει ότι στο ευθύ χώρο τους λιάνιζαν, σιδηρόφρακτοι σας λέω τώρα, έτσι μπαίναν σαν τα άρματα μάχης και τους διάλυαν. Σου λέει θα κάνω το ίσιο μέρος, το κάνω εγώ ανώμαλο. Κάνω λοιπόν τάφρους. Οι τάφροι αυτοί δεν ήταν, φίλες και φίλοι, απλά αμυντικό έργο, αλλά τακτικό εργαλείο διάσπασης της περσικής εφόδου, καθώς εμπόδιζε το υπηκό να αναπτύξει τη συνέχεια της ορμής. Να μην προελάσει. Να μην προελάσει. Και να πέσει στην τράφο. Στο κέντρο λοιπόν τοποθέτησε ο Βελισσάριος 25 χρονών παιδί το πεζικό του πίσω από τους τάφρους, ενώ στα πλάγια ετοίμασε ευέλικτες μονάδες υπηκού για να χτυπήσει δεξιά και αριστερά. Όπως οι Ούνοι, ακούστε, διέθετε 300 Ούνους παιδιά. Μόνο. Υπείς. Οι οποίοι όμως εκτελούσαν γρήγορες αντιπιθέσεις και έπληταν πλάγια από τον εχθρό με συνεχή κίνηση και τοξοβόλα από άλογα. Οι Ούνοι είναι μογγολικό φύλο. Είναι γνωστό ότι οι Μογγόλοι ήταν τρομακτικοί υπείς. Ήταν ελαφριά εξοπλισμένοι, αλλά μπορούσαν να γυρίσουν ανάποδα όπως οι Πάρθοι, έτσι, και να χτυπούν με τα βέλη τους. Οι Πέρσες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική τους υπεροχή με συντονισμένη έφοδο. Αλλά επειδή είχε φτιάξει, δεν το ξέραν οι Πέρσες, ότι είχε καλύψει την τάφρο ο Βελισσάριος με διάφορα κλάδια, δέντρα που έκοψε και τα βάλε πάνω. Όπως λένε κάποιοι, κάποια λένε δεν τα βάλε, αλλά σας λέω ότι τα βάλε. Έπεφταν μέσα. Κατά δεκάδες οι υπείς. Πού να σηκωθούν, τους κατέσφαζαν. Καθώς τα επικάτηματα αναγκάστηκαν να διασπαστούν για να περάσουν και να περάσουν σε σταδιακές επιμέρους επιθέσεις, έχασαν τη συνοχή τους οι Πέρσες και την ορμή τους. Ο Βελισσάριος, αντιλαμβανόμενος
τη στιγμή της αδυναμίας του αντιπάλου, διέταξε συντονισμένη αντεπίθεση από τα πλάγια. Εκεί λοιπόν τους πετσόκοψε. Αυτός ήταν ο Βελισάριος, για να μην συνεχίσω, 25 χρονών παιδάκι. Ο Βελισάριος πήγε στη Μεγάλη Ελλάδα. Τα έκανε λαμπόγιαλο. Ισοπαίδωσε κόσμο και κοσμάκι, εχθρούς του Βυζαντίου. Βέβαια ο Ιστουνιανός, βλέποντας ότι τον έβαλε η σύζυγος, ξέρετε, στα αυτιά του διάφορα, ότι θα σου φάει την αυτοκρατορία, θα σε ρίξει ο δικός σου, τον εξωστράξε, τον έστειλε αδιάβαστο. Ο Βελισάριος έπρεπε να ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ατύχησε να προέρχεται από φτωχή οικογένεια. Ήταν η μεγαλύτερη μορφή ως στρατηγός, όχι αυτοκράτορας, που πέρασε ποτέ ο Βελισάριος. Αν διαβάσετε λίγο τον Βελισάριο, θα κλάψετε, παιδιά. Την αχαριστία του Ιστουνιανού, του Βλακός, που τον έκανε κουμάντο η σύζυγός του. Κάτι μου θυμίζει σήμερα αυτό. Έκανε δουλίτσες η σύζυγός του. Κάτι μου θυμίζει, λέω αυτό. Αλλά ο Βελισάριος παρέμεινε στρατηγός, έντιμος, απέναντι στην ανετοιμότητα της Βυζαντινής ίντρικας και του παλατιού. Αυτός ήταν η μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, λέω έτσι. Δεν ήταν αυτοκράτορας, στρατηγός. Αν μου πείτε και αυτοκράτορες, μπορώ να σας πω Βασίλειος Βουλγαροκτώνος, Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης Τσιμισκής, εκείνη η γενιά, μπασπιτός, εκείνη η δυναστεία ήταν εξαιρετική. Αλλά για στρατηγό, αυτός και ουδής άλλος, κατά την άποψή μου. Αν κάνω κάποιο λάθος, να μου το πείτε, αλλά έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Βελισάριος, μέγα στρατηγός.

0: Η πρώτη χώρα που καθιερώσει τον γυμνισμό ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Όχι γιατί ήθελαν να είναι γυμνιστές, αλλά λόγω φτώχειας. Το 1890 και πριν, δεν ξέρω πόσοι ξέρετε από την Αθήνα, στις παραλίες του Φαλήρου, οι φτωχοί, επειδή το κράτος είχε επιβάλει να κάνουμε μπάνιο με μαγιό, ένα μαγιό, οι άντρες φόρεσαν κάτι τυράντες, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, αλλά όλος ο μαγιό φόρεσαν και άντρες, οι φτωχοί, επειδή δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν μαγιό, ήταν πανάκριβα, πηγαίνει και κάνει γυμνισμό. Τότε ο διοικητής χωροφυλακής της Αττικής, ο Μπαϊρακτάρης, δεν ξέρω αν πει το όνομά του ταβέρνα από εκεί, έκανε επιδρομή στο Φάλινο κάθε μέρα και μάζευε τους γυμνιστές. Όπως τα ακούτε. Διότι τα υποχρεωτικά μάλινα ολόσωμα μαγιό το 1890 ήταν πανάκριβα. Και οι φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Πηγαίναν γυμνοί, πετούσαν τα ρούχα και κάναν μπάνιο. Δια νόμου απαγορεύτηκε το 1890 ο γυμνισμός.
1: Ποιος απαγόρευσε το γυμνισμό στο Φάλιρο της Αθήνας το 1890? Μα φυσικά ο Μπαϊρακτάρης. Τότε τα μαγιό ήταν μόνο για τους πλούσιους. Ήταν από μάλινο ύφασμα. Οι δε φτωχοί και οι εργάτες πήγαιναν στο Φάλιρο, πέταγαν όλα τους τα ρούχα και μπαίναν μέσα. Όμως αυτό ο θρηλυκός διοικητής Μπαϊρακτάρης έτρεψε. Μαζί με μια ομάδα αστυνομικών, έπειτα από διαμαρτυρίες των πλουσίων, κυνήγησε τους γυμνιστές της εποχής με έναν τρόπο περίεργο. Μάζευε τα ρούχα τους από την παραλία που τα αφήναν και έτσι οι γυμνιστές όταν ήταν μέσα στη θάλασσα και βλέπαν δεν είχαν ρούχα να φορέσουν στην παραλία, ντρέπονταν και παρέμεναν μέσα στη θάλασσα. Μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς του Μπαϊρακτάρη να τους επιτρέψουν να φορέσουν πάλι τα ρούχα τους ώστε να μπορούν να βγουν έξω στην παραλία και να κυκλοφορήσουν. Έτσι οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν και πάταξαν το φαινόμενο του γυμνισμού στην Αθήνα του 1890, ικανοποιώντας έτσι μια μερίδα του κόσμου της εποχής. Το παλαιό Φάλιρο ήταν ο κύριος προορισμός για κολύμπη εκείνη την περίοδο και ήταν μια ιδυλιακή παραλία έως και στις αρχές του 1960.
0: Είναι πανέμορφο το παλιό. Ήταν πανέμορφο. Τώρα το κάναν, αφήστε το. Για να πάρεις σπίτι εκεί 140 τετραγωνικά θες και κάνα εκατομμύριο. Σε διαμέρισμα παρακαλώ, έτσι. Αλλά εκεί το παλιό Φάλιρο έχει και παλιά νεοκλασικά, το Ακτέων το ξενοδοχείο, στο θυμάστε. Έγινε τώρα ένα έκτρωμα. Ένα έκτρωμα έγινε εκεί. Παιδιά, πραγματικά, αν είχαν λίγο μυαλό αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο, αυτή η Αθήνα θα ήταν η Βιέννη, ρε παιδί. Θα ήταν η Μπολόνια, η Φλωρεντία. Τι κάναμε σε αυτή τη χώρα, τι διαλύσαμε, δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο, ρε παιδιά. Τώρα και μπράβο στα παιδιά που το κάνανε για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι. Αλλά για τους πλησίους έγινε, γιατί οι πλούσιοι ενοχλούνταν. Κάναν μπάνιο οι πλούσιοι και οι φτωχοί δεν τους άρεσαν που ήταν δίπλα και τα ρούχα. Τα ρούχα νομίζω δεν κοιτάζαν. Είναι φτωχοί, πλέμπα. Όπως κάνουν και τώρα, η πλέμπα. Η φτωχοί, ο φτωχός, ο λαουτσίκος, Πάμε σε ένα θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Πριν από 2.500 χρόνια ο Ευπαλίνος δημιούργησε το πρώτο αμφίστομο όρηγμα στον κόσμο με τη βοήθεια της γεωμετρίας. Για να μην μου λένε ανοησίες ότι πήραμε από Σουμέριους, Χετίτες, τη γεωμετρία, την αριθμητική, τα μαθηματικά. Δείτε τι κάνει οι πρόγονοί μας στη Σάμο.
2: Είναι δυνατό να σκάψεις ένα βουνό από δύο αντίθετες πλευρές και να συναντηθείς στο κέντρο με ακρίβεια εκατοστών? Πριν από 2.500 χρόνια στη Σάμο, ο Ευπαλίνος χρησιμοποίησε μόνο τη γεωμετρία για να δημιουργήσει το πρώτο αμφίστομο όρηγμα στον κόσμο. Χωρίς πηξίδες, χωρίς φώτα, μόνο με τη δύναμη των μαθηματικών. Μια σύραγγα ενός χιλιομέτρου που θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της αρχαίας μηχανικής. Ήταν απλά μαθηματικά ή μια χαμένη τεχνολογία που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
0: Αυτά για να θυμηθούν λίγο κάποιοι που ξεχνούν.

0: σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σας ευχαριστώ κύριε Φλίπο, που να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Εμείς σας καλούμε.
0: Στο χωριό μου. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά είναι το πρόγραμμα.
1: Είναι το πρόγραμμα.
0: Γιατί η ώρα της εκπομπής είναι την ώρα της Βουλής.
1: Είναι την ώρα της Βουλής.
0: Σήμερα δεν έχουμε Βουλή, οπότε είμαστε.
1: Είστε και πάνω αρκετά, στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαι σε επιχειρήσεις και δεν προλάβαινα. Δεν είμαι σαν τους άρεγους πολιτικούς αρχηγούς άλλους που κάνουν βολοδέρνουν και κάνουν βόλτες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ρεματιές και ράχουλες.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, λέω ρε παιδί, γιατί ρεματιές. Οι ρεματιές είναι ωραίες. Έχουν μια ψαροταβέρνα ρεματιά εκεί στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετική, κάνει καλό ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Είναι και από τις δύο πλευρές. Και αριστερά και δεξιά.
1: Και αριστερά και δεξιά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε δύο. Μία χθες το βράδυ της Άλκο, μία σήμερα της Ίντερβιου.
0: Να μιλήσουμε για τη σοβαρή για την Άλκο.
1: Να μιλήσουμε για την Άλκο.
0: Και τα λέω, μα ακούστε λίγο. Δεν έχω σχολιάσει ποτέ εδώ και περίπου 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπαίνω στην ουσία να σχολιάσω τα αποτελέσματα. Με θλίβει το γεγονός που και οι καναλάρχες και οι διευθυντές των καναλιών και οι δημοσιογράφοι πέτρουν σε μια παγίδα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να γίνονται κάθε εβδομάδα 10. Είναι αδιανόητο αυτό
1: είναι
0: που συμβαίνει.
1: Είναι πολλές λέτε όπως όσο γίνεται.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί μια εταιρεία να λέει άλλα και άλλη εταιρεία άλλα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Από την άλλη, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις για να γίνονται. Δεν θεωρώ ότι ένα κανάλι μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα 20.000 ή 30 ή 40 ή 50 για να κάνει δημοσκοπήσεις. Κάποιος πληρώνει. Πέραν τούτου όμως, δείξτε μου μια άλλη χώρα, δεν θα πω ευρωπαϊκή εγώ, θα πω ασιατική, θα πω αφρικανική, που κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση και πέφτουμε στην παγίδα. Να συζητάμε το εξής αμίμητο. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Φιλιππόπουλος. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε και ένα ερώτημα. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Το κόμμα Τραμπ θα ψηφίζετε. Δηλαδή δεν είναι ρωτήσεις σε ένα υποτιθέμενο.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στα δύο κόμματα που.
0: Αναφέρομαι σε όλα τα. Τρία κόμματα.
1: Τρία, γιατί
0: τα κολλαπτώματα.
1: Και του κυρίου Σαμαρά.
0: Εγώ κάνω μία έκκληση στους δημοσκόπους. Να κάνουν μια κοινή δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ωραία, δεν θα είναι δημοσκόπηση τώρα με αυτό. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος υπουργός σήμερα. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος βουλευτής σήμερα, να δούμε τελικά τι λέει ο λαός.
1: Ποιο κριτήριο θα λέει ο πολίτης, ότι εγώ λέω το βελόπουλο.
0: Ωραία, με βάση ποιο κριτήριο λοιπόν ψηφίζουμε δυνητικό κόμμα που θα γίνει.
1: Όχι, αυτό που λέτε ότι πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα για να μετρηθεί.
0: Ακούστε,
1: είναι σωστό.
0: Μία από τις εργασίες μου, τις πτυχιακές, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι που έχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, ας σταματήσουν να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα, έτσι νομίζουν τουλάχιστον,

0: ύπαρκτα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοίνωσε, είπε τον Ιούνιο τώρα. Το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο κοντά. Απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα, είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει, για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό
1: τώρα. Θα συζητήσω,
0: την προβολή,
1: θα σας ρωτήσω
0: υπερπροβολή
1: πράγματα,
0: επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι, τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση. Σαν έρχεται. Ένα χρόνο τον έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά? Ποιος είναι ο Τσίπρας? Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Έκανα κι άλλοι έχουν εκλογές, κύριε Μελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει ποιο. Αλλά να έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι. Ακούστε. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς? Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και τον Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται, παραλαμβάνω.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο
1: είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν. Ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων? Ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, πάμε να σας πω τώρα, έτσι για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον ΕΜΦΙΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Πάρα πολλά εγκλήματα οικονομικά έκανε ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν, λες, εντάξει, είναι νέος άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Έγραψε ένα βιβλίο, έτσι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Τελειώνει η θητεία, τους γράφουν ένα αρχιβιβλίο, τα απομνημονεύματά μου, λένε ό,τι λένε και πάνε σπίτι τους. Αλλά μεταξύ ποιου σπιτιού δηλαδή θα πάει, της κυρίας του κυρίου εφοπλιστού των χιλίων ευρώ νίκιο ή στο Κόντρος Παναγωπούλου, αριστερός
1: Τσίπρας. Με προβληματίζετε.
0: Ή στη Ρεματιά θα πάει.
1: Γιατί θα περίμενε να έχετε μια στόχευση προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση. Και όχι προς ένα κόμμα που έρχεται. Γι' αυτό σας κοιτώ έτσι.
0: Μίλησαμε για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα στην ουσία. Το καλύτερο άλοθη για τον Μητσοτάκη, την εγκληματική αυτή κυβέρνηση, είναι ο Τσίπρας. Η ύπαρξη του Τσίπρα βρίσκει στόχο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το δίπολο είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο και ίδιο. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν προσφέρει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν πρέπει καν να ασχοληθεί με την πολιτική τώρα. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε αν ένα κόμμα πάρει δεύτερη θέση και μπορεί να κυβερνήσει, και αν θέλει μετά να επανέλθει. Τώρα όμως η παρουσία του συσπυρώνει το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και που είναι μια κυβέρνηση εγκληματική. Και στα οικονομικά θέματα και στα εθνικά. Εγκληματική. Ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν την Κόζα Νόστρα, σαν τη μαφία. Έχουν ένα στενό κύκλο, όποιος δοξοδρομεί του παίρνουν το κεφάλι και όσοι όλοι μαζί βγάζουν χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Business είναι η πολιτική για αυτούς. Καθαρές business. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να του δώσει άλοθη επιβίωση πολιτικής. Γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος εντός εισαγωγικών και τον εφευρίσκει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Τσίπρα, το δίπολο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Και το σύστημα βολεύεται, ξέρετε. Βολεύεται από το δίπολο αυτό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι δύο έμεσα, ο ένας ελέγχει τα μέσα ενημερώσεων, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα. Είναι δύο αμφίδρομες καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα γιατί τον προωθούν τα μέσα ενημερώσεις, τα πανελλαδικά κυρίως, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει μέσα.
1: Μέσα από τη διαφήμιση. Πάμε. Για να μου μονοπολίσετε την κουβέντα με τον Τσίπρα, ενώ έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Εντάξει, πάμε στην καραστία, αν δεν έχω που θέλετε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να πάμε για τα οικονομικά.
0: Απλά με ενόχλησε, γιατί εγώ προέρχομαι από τη Μακεδονία, ξέρετε. Ούτε μία συγγνώμη για την προδοσία της Μακεδονίας. Με ενόχλησε αυτό, Γιατί έχω και βαθιά δημοκρατικά ιδεώδη μέσα μου. Αυτό με το δημοψήφισμα πρόδωσε

0: βούληση του ελληνικού λαού και επανέρχεται ως τι. Και στα εθνικά προδοσία και στο δημοκρατικό πολίτημα προδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο οποίος μια χαρά συνεχίζει να εφαρμόζει όλα αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε στα εθνικά, μια και βάλατε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το θέμα αυτό με τον ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπετε? Τι ενημέρωση έχετε εσείς?
0: Μέσα από αυτή την ιστορία βγήκαν πάρα πολλά πράγματα. Πόσο κυβέρνηση εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη έχουμε. Τη μία μέρα ο Δένδια στο συνέδριο Θεσσαλονίκη διακομωδεί το θέμα. Μιλώντας.
1: Νομίζω ότι ήταν μια τυχή τοποθέτηση εκεί πέρα που κατάλαβα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν.
1: Έτσι κατάλαβα τώρα.
0: Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αυτό λέω.
1: Για τα χωρικά ύδατα λέτε τώρα. Γι' αυτό δεν λέτε, για τη δήλωση αυτή με τα χωρικά ύδατα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, και το υφάκι του. Ακούστε. Μπορεί να κάνει μια λεκτική αστοχή.
1: Γι' αυτό το λέω, για τα χωρικά ύδατα.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται σαν υπουργό άμυνας η λεκτική αστοχή που αφορά εθνικό θέμα. Μπορεί να πει εκ παραδρομή μια λέξη λάθος. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε όμως στην ουσία. Το παίρνει στην πλάκα. Την επόμενη μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών μιλάει για σοβαρό θέμα. Αυτό σημαίνει τι? Ή ότι έχουμε δύο πολιτικές, άρα είναι επικίνδυνη κυβέρνηση, ή έχουμε κυβέρνηση της πλάκας. Που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Πάμε όμως στην ουσία του γεγονότος. Ουσία. Πριν από ένα μήνα ακριβώς, όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. Μία το drone. Το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί, έτσι. Λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε?
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Bloomberg και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ο σκιώδης τόλος που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί, για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν ενημερώθηκα στην περιοχή των ΝΑΤΟ, έκαναν ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι μεν, αλλά όχι για την Τουρκία τα drones που θα κάνουμε. Αυτή είναι η υπερήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν, που μαζάλισαν επί 2-24 για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι, και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορεί να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη. Μετά είχαν τον Βατερλό. Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι. Ξεχνάνε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάνε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάνγκες τους πέραν όλοι. Δεν μπορείς να βασιστείς στη Γαλλία, διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνος σου δεν μπορείς να εξιστείς, δεν θα σε εξιστεί κανένας. Και απλά να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε
1: και στην Κύπρο.
0: Τέλος.
1: Πείτε μου, μια και πάτε για την Τουρκία, κάτι σας παρακαλώ, γιατί θα το έχετε προφανώς παρακολουθήσει αυτό το νομοσχέδιο που προωθούν τώρα για τις κατοχύρωση θαλασσίων δικαιοδοσιών. Στην ουσία, μιλάμε ότι πάνε να κατοχυρώσουν την γαλάζια πατρίδα. Εγώ καταλαβαίνω τώρα εγώ. Το πολύ απλοϊκά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την έκπληξη. Όχι, τη δική σα.
1: Όχι, εγώ το είπα.
0: Ξέρω το ξέρετε το θέμα καλά. Εσείς. Κάποιων δημοσιογράφων, κάποιων πολιτικών, γι' αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Μα η Τουρκία το λέει εδώ και πάρα πολύ.
1: Το λέει, το λέει.
0: Τι σου λέει ο Ερντογάν? Είμαι Σουλτάνος. Δεν το λέει. Έτσι λέει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει. Τι σημαίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία, παιδιά? Ξεχάνουμε την ιστορία μας. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια. Υπό την τουρκική κατοχή. Αυτό ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν λέει θα αναγεννήσω την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σου λέει θέλω το Αιγαίο. Και δεν θέλει μόνο τον 25ο Μεσοδυρνό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλει το Αιγαίο. Και εδώ ακριβώς λέω. 30 χρόνια ίδια ιστορία. 30 χρόνια μιλάνε για τον 25ο Μεσοδυρνό. Κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει παλαιότερα στον 28ο συζητάμε, από τη Ρόδο και Ανατολικά. Εντάξει τώρα. Λες και κόμπο του σπιτιού του, δεν και το συζητάει. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί? Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. 12 ναυτικά μίλια, ΑΟΣ με Κύπρο, ΑΟΣ. Έτσι, ανακήρυξη.
1: Και έχουμε το θέμα με το Κάσιους Μπέλι.
0: Όχι, ακούστε, η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση θα αφορούσε την Τουρκία. Κάνεις τακτικούς ελιγμούς. Δεν παραμυθιάζει τον κόσμο για εθνική πολιτική όπως κάνει ο Μητσοτάκης και η ισχυρή Ελλάδα, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Μπελαρά έχουν ένα θέμα με τους πυράβλους που δεν πήραμε. Έτσι, και δεν θέλω να είναι σωστό μου, γιατί είναι απόρριτα στοιχεία. Αλλά φτάνει πια το θεαθήνε και φτάνει πια η πλάκα. Γιατί μιλάμε για πλάκα τώρα, έτσι. Πήραμε 4 βαριά πλοία, 2 έπρεπε να πάρουμε. Και τα άλλα 2 πλοία που πήραμε έπρεπε να γίνουν drones, όπως αυτό που βρήκατε εκεί. Αυτό που βρήκανε.
1: Που βρήκανε.
0: Εγώ θα το έπαιρνα και θα το έκανα copy-paste όλο. Επί τόπου. Θα βάζω τους καλύτερους Έλληνες τεχνικούς να το κάνουν αντιγραφή και θα δημιούργησα 2.000 drones, θα έκανα δική μου βιομηχανία με βάση αυτό το drone.
1: Με βάση αυτό λέτε.
0: Γιατί από λόγια χόρτασα, από το 19 τους λέω, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουμε με τα drones. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε κάτι. Ούτε τα αεροπλάνα χρειάζονται, ούτε τα πλοία είναι καταλυτική η παρουσία τους για έναν πόλεμο. Είναι τα drones. Έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος. Πετάει ένα drones 300-400 χιλιόμετρα και σου χτυπάει ένα δηληστήριο. Απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, όπως έγινε με τη Λετωνία, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και με τα drones στα Ουκρανικά που χτύπησαν τη Λετωνία. Εδώ αποδείχθηκε λοιπόν ότι έχουμε τουλάχιστον γελία αντανακλαστικά ως χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα έπρεπε να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Έπρεπε να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο Πρωθυπουργός, γιατί ο νόμος τουρκικού κράτους σημαίνει κάτι. Έτσι. Σημαίνει ότι σου κάνω ένα βήμα νομοποίηση από το παράθυρο, κάτι που διεκδικώ, το οποίο είναι ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο.
1: Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
0: Ή στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή να γίνει συζήτηση.
0: Και περνάμε νόμο εμείς, ναι, τώρα, αν και υπάρχει νόμος, το ξαναλέω, ναι, ακόμη μια φορά, και ενημερώνει τον ελληνικό λαό και τη Βουλή ότι αύριο το πρωί ανακηρύσει ο ΑΟΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνεις εσύ την πρώτη σου ενέργεια για να παγιώσει τα δικαιώματά σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Ενημερώνεις και τον ΟΗΕ, ενημερώνεις τον ΝΑΤΟ, ενημερώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού, ποιος, ο Γεραπετρίδης, ποιος, ο Πρωθυπουργός. Χλωμό το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Χλωμό. Διότι όταν προσκυνάς τα 4 τους Τούρκους, αυτά παθαίνεις. Έχουμε συνηθίσει να προσκυνάμε τους Τούρκους. Εγώ θέλω έναν Πρωθυπουργό που θα στέκεται όρθιο στους Τούρκους.
1: Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο βαριά η φράση που χρησιμοποιείτε, αλλά τέλος πάντων, εσείς το λέτε.
0: Μισό λεπτό. Όταν εσείς μου διεκδικείτε το σπίτι μου.
1: Εγώ το λέω για όλους τους Πρωθυπουργούς και για όλους τους κυβερνήτες.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι 70 χρόνια έχουμε μια κατεχόμενη Κύπρο και παραπάνω. Έτσι. Ξέρω ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας. Ξέρω ότι οι Έλληνες πληρώνουν από την τσέπη του δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνουν οπλικά συστήματα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ όταν μπουκάρουν οι Τούρκοι στην Κάσο. Αλλιώς γιατί να τα αγοράσω.
1: Για το καλώδιο λέτε το
0: κατάλαβα. Μα γιατί να τα αγοράσω, εξηγήστε μου, γιατί να αγοράσω δισεκατομμυρίων ευρώ οπλικά συστήματα που δεν κάνω και στην παραγωγή. Άλλο μεγάλο κουσούρι, από το ράφι παίρνω μόνο. Και δεν τα χρησιμοποιώ. Για ποιο λόγο. Δεν τα χρειάζομαι. Να τα δώσω στον ελληνικό λαό τα λεφτά αυτά. Και να έρθει ο Τούρκος μέχρι την Αθήνα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι θα γίνει στο τέλος.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα οικονομικά. Θέλω να πάμε, σας παρακαλώ, ναι, γιατί είμαστε και στην ναυτεμπορική. Διαμαρτυρηθήκατε πριν ότι δεν σας ρωτάμε για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Εγώ σας το λέω εγώ. Έχετε δίκιο. Ακρίβεια. Που είναι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων όλων, πιστεύω. Τι λέει η ελληνική λύση, τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια.
0: Ξέρετε,
1: λέω την ακρίβεια, η οποία είναι το μείζον θέμα.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τη ρίζα του προβλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα το πω από τη ρίζα του, για να καταλάβουν οι Έλληνες γιατί η οικονομία μας συνεχώς πηγαίνει όλο και στο χειρότερο. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Αυτά που λένε τα ΑΕΠ και τα λοιπά είναι παραμύθι. Σας μιλάω ως επιχειρηματίας τώρα. Ας αφήσουμε τον πολιτικό αρχηγό και ας μιλήσω ως επιχειρηματίας. Έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μία από τις πολλές που είμαι μέτοχος, εν πάση περιπτώσει. Την οποία αυτή η κυβέρνηση την έχει διαλύσει στο φόρο. Την έχει ισοπεδώσει στο φόρο. Γιατί δεν με βοηθάει να παράγω προϊόντα. Διότι αν με βοηθήσει ως εταιρεία εμένα, μια βιοτεχνία σας λέω τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: έναν άνθρωπο ελεύθερο επαγγελματία, να παράγει υπεραξία προϊόντος, να αυξήσει την παραγωγή του, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει λιγότερο φόρο. Οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας που θέλει να μας ξανακυβερνήσει, ο κ. Φάμελος, ο κ. Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι, η κυρία Καστιανού, αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Όλοι αυτοί, είτε με παροχή υπηρεσία έχουν σχέση, είτε είναι άργοι εκατομμυριούχοι. Ο Πρωθυπουργός είναι άργος και δημιουργός. Όταν είδα τα πόθεν έσχεση του, εγώ έπεσα στην καρέκλα μου. Για τα γέλια.
1: Και το δικό σας, δεν είναι φτωχικό που έχω
0: πει. Εγώ έχω από 27 εταιρείες.
1: Αλλά εσείς βέβαια.
0: Μισό. Ναι. Εμένα η τζίρι μου το τελευταίο.
1: Όχι, λέω δεν είναι φτωχικό.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στις εταιρείες μου και να δει τους τζίρους. Δηλαδή, ναι, σε τελευταία 6 χρόνια είχα περίπου 30 εκατομμύρια με 40 σε μία εταιρεία μόνο. Τζίρου. Δηλαδή δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε. Και εγώ έχω ένα κίνητο στο όνομά μου, δικό μου, ένα με τη σύζυγό μου και μέχρι εκεί. Και αυτοί έχουν 40 κίνητα και 30 κίνητα. Άεργοι που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Ρωτώ εγώ. Πού τα βρήκατε? Το λέω μες στη Βουλή, λέω τα ονόματά τους. Γιατί δεν ψάχνουμε πραγματικά και να δημεύσουμε περιουσίες υπουργών που δεν δούλεψαν και έχουν τεράστια ποσά? Και πόσο συμβατό είναι, αγαπητέ μου φίλε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα, να είσαι υπουργός οικονομικών και να παίζεις το χρηματιστήριο? Σας ρωτώ. Είστε υπουργός οικονομικών που μπορείτε να έχετε πληροφόρηση ιστορική όποτε θέλετε, πότε θα ανέβουν, πότε θα κατέβουν μετοχές, και να έχεις, να έχεις χρηματιστηριακά ομόλογα ή να έχεις μετοχές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι ασυμβιβαστό, είναι άθλιο, είναι παράλογο. Και όμως υπάρχουν υπουργοί που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο. Δηλαδή έλεος πια, ούτε τις προφάσεις δεν τηρούν. Πόσο τίμιο είναι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να μην μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός ότι έχουν το δικαίωμα οι σύζυγοι των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δια νόμου. Το νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Δια νόμου. Όλοι οι σύζυγοι των πολιτικών έχουν offshore εταιρείες. Αφορολόγητες, δεν μπορεί να τις ανοιχνεύσεις, δεν μπορεί να τις βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο τίμιο είναι το πολιτικό προσωπικό εσείς να δηλώνετε μέχρι το στυλό που έχετε σπίτι σας αν είναι χρυσός, και εγώ τα τιμαλθή μου σπίτι μου να μην τα δηλώνω. Ή τους πίνακες που είναι πανάκριβοι. Να το πλυντήριο των πολιτικών. Ξεπλένουν χρήμα από τέτοια πράγματα. Από τη Μαλφή και από πίνακες. Σας λέω μερικά πράγματα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι ποθενέσκες, είναι πόσα έκλειψες και έκλειψες. Πόσα έκλειψες.
1: Είναι εμφανές ότι το ποθενέσκες όπως λειτουργεί στη χώρα μας δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Νιώσιμο και γέρασα.
1: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: πρότεινε
1: το λέμε χρόνια πολύ.
0: Πρότεινε δια νόμου, δεν το ψήφισε κανένα ακόμα. Νόμο φέραμε στη Βουλή που να λέει έλεγχος από το 2004 όλων των πολιτικών. Και ό,τι δεν δικαιολογείται πραγματικά δεσμεύεται και πηγαίνει στον ελληνικό λαό πίσω. Κανένας, μα κανένας σας λέω δεν το ψήφισε. Το προσπέρασαν όλοι. Πάμε στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποια οικονομία? Η ελληνική οικονομία, θα το πω ευθέως, δεν είναι παραγωγική. Διότι δεν παράγουμε προϊόντα και δεν εξέχουμε παραγωγή προϊόντων. Αυτό που λέω ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές είναι τα πετρέλαια, ξέρετε. Ορυκτέλαια, πετρέλαια και διάφορα που βγαίνουν από τα πετρέλαια. Δεν είμαστε όμως πετρελοπαραγωγός χώρα.
1: Όχι.
0: Με τα πράδες είμαστε. Κερδίζουν οι δύο δηληστηριάδες. Κύριο Βαντινογιά και ο Λάτσης. Επιχειρηματίες και καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν οι άνθρωποι, να είναι καλά, αλλά εγώ θα τους ελέγξω στα δηληστηρία. Για να βρω το λαθρεμπόριο, θα ελέγξω την πηγή. Την κάνουλα. Όχι τον, μόνο τον Βετζινά, θα πάω να ελέγξω τα δηληστηρία. Γιατί από εκεί φεύγει το πετρέλαιο, δεν φεύγει από αλλού. Δεν μπορεί να φύγει από αλλού. Άρα λοιπόν, όταν δεν παράγει πλούτο, παράγει μόνο φόρους. Βρήκε τον εύκολο τρόπο η κυβέρνηση μέσα από την υψηλή φορολόγηση, αφήνοντας την ακρίβεια να ανεβαίνει. Τι συμφέρει, γιατί όταν έχει 24% ΦΠΑ και ένα προϊόν κάνει 1 ευρώ και πάει 10 ευρώ.
1: Δεν ανεβαίνει απλώς, κύριε Βελόπουλο, έχει φτάσει στο θόη ακριβώς.
0: Σας είπα, από το 1 ευρώ πάει στο 10 ευρώ.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Και η μισθή είναι εκεί που είναι.
0: Ακούστε λίγο. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επειδή μιλάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα για τα καύσιμα και το ρεύμα. Ποιος έφερε τους παρόχους ενέργειας? Και σήμερα οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και ο ένας πληρώνει πανάκριβα την ενέργειά του. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έκανε πόλεμο με τη Ρωσία φέρνοντας τους αζωφίτες μέσα στη Βουλή? ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν από τη Ρωσία παίρναμε φυσικό αέριο πάμφθινο και τότε το παίρναμε 600% παραπάνω από το παίρναμε. Δηλαδή έκανα πόλεμο με τη Ρωσία για να πληρώνει ακριβά ένας πολίτης παραπάνω το φυσικό και το πετρέλαιο, αν και τελευταία κάνουν κολοτούμπες. Και ο Κερίδης και ο Γεωργιάδης άρχισαν να κάνουν κυβιστής, και ο άλλος ο Κώστα, πώς λέγεται ο Πορτογάλος, άρχισαν να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι λογικό είναι. 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο σημαίνει 600% λογαριασμός ρεύματος πιο ακριβά στο σπίτι μας. Τώρα το σκεφτήκανε. Όταν τα έλεγα εγώ ήμουν πουτινόφιλος. Τώρα που τα λένε αυτοί τι είναι? Πουτανόφιλοι? Γιατί έτσι, όχι, έτσι με αποκαλούσαν τα τρόλ τους. Ακούστε λίγο, άκουσα βουλευτή στο Περιστήλιο να με αποκαλεί πουτανόφιλο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Τώρα αυτό δεν είναι τώρα.
0: Δεν το είπα εγώ, υπάρχει και γράφηκε σε αυτόν τον τύπο. Γράφηκε στον τύπο αυτό. Δηλαδή, επειδή έλεγα ρε παιδιά, μας δίνουν πιο φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο οι Ρώσοι, γιατί δεν τα χαλάσω? Γιατί ακόμη και τώρα παίρνουμε από τη Ρωσία, ξέρετε, φυσικό αέριο. Τα παίρνουμε μέσα στο Αζερβαϊτζάν, Τουρκία,
1: ναι.
0: Ο αγωγός Turk Stream μας τα φέρνει στην Ελλάδα. Παίρνουν οι Τούρκοι τέλη διελεύσεως. Παίρνουν οι Αζερμπαϊτζάνοι λεφτά, παίρνουν οι Ρώσοι και η Ελλάδα πληρώνει και ο Έλληνας πανάκριβα το καύσιμο. Και εδώ επιβεβαιωθήκαμε. Σε πολλά επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό σας είπα, αν είχαμε τη μισή προβολή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, θα ήμασταν στο 25-30%. Σας το λέω εντύμως αυτό. Γιατί ό,τι έχουμε πει, επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι σας έχω πει. Εξορίξεις. Ποιος φώναζε τις εξορίξεις?
1: Για τις εξορίξεις το λέγατε από παλιά. Σας έχω ακούσει πολύ.
0: Στη Βουλή είσαστε κάτω παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και με έλεγε ψεκασμένο πρωθυπουργό τη χώρα. Με απεκάλυψε ψεκασμένο.
1: Το λέγατε πολλά χρόνια Το ξέρω, το λέγατε.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα παράγεις
1: για την ακρίβεια, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ?
0: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η ακρίβεια. Είναι κορόιδο, θα τη μειώσουν. Αφού παίρνουν παραπάνω φόρο.
1: Βολεύει ο κόσμος όμως,
0: θα έρθει. Όχι, ο κόσμος θα πάρει το επιδοματάκι του.
2: Το χαπάκι του.
1: Το, με το επίδομα. Ξέρετε, δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Εγώ το ξέρω. Είναι κομμουνιστική αντίληψη.
1: Δεν είναι, δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έτσι όμως, ακούστε τι κάνει. Επειδή όλα έχει κοντή μνήμη. Ξεχνάει εύκολα. Του παίρνει 10, του δίνει 6 μήνες 2, είναι χαρούμενος. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο φαύλος κύκλος, το σπιράλ θανάτου της φτωχοποίησης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Όταν η πλουτοκρατία και η ολιγαρχία κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τι κάνει λοιπόν, σου παίρνει 10 από την τσέπη, παγκόσμιο φαινόμενο, σου λέει ακρίβεια, σου δίνω 2 σε 6 μήνες και όλα λέει άπειρα 2. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Άρα ξέρει και τα άλλα 8.
2: Τα ξέχασε. Θυμάστε τι έλεγε ο Στάλιν το γι' αυτό. Όταν παίρνει ένα κοτόπουλο, θεωρεί τον πολίτη κοτόπουλο, και το μαδά στο χέρι σου, ουρλιάζει, σκούζει, θέλει να φύγει. Το μαδά, σκούζει, τσοροκοπάει. Το πετά στο κοτόπουλο, του πετά λίγο καλαμπόκι και σαν να έχει το κοτόπουλο να πάρει το καλαμπόκι. Αυτό λέει για του πολίτε. Ο Στάλιν. Έτσι ακριβώ συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα εξουσία απέναντι στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Εγώ είμαι υπέρ των φτωχών. Θέλω να παλέψω για φτωχούς, γιατί πρέπει να έχω φτωχή οικογένεια. Εγώ δεν είμαι στον κύριο Μητσοτάκη που τα βρήκε έτοιμα άνθρωπος. Ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα από το κόμμα έγινε αρχηγός του Πασόκ. Ούτε και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρω, από το κομματικό σωλήνα και αυτός έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας ήταν ανθρακορίχος στη Γερμανία. Η μάνα μου καθαρίστρια στα ξενοδοχεία δούλευε στη Γερμανία. Και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Άρα στη μικρογραφία των επιχειρήσεών μου που είναι όλες κερδοφόρες, δόξα τω Θεώ, με τέτοια κρίση. Και δεν έχω απολύσει ούτε έναν εργαζόμενο, θα μπορούσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση να έχω την ευκαιρία τουλάχιστον να κυβερνήσω τη χώρα. Και να αποδείξω ότι μπορεί ένας άνθρωπος που δούλεψε στη ζωή του να κυβερνήσει τη χώρα μετά από δεκαετίες και να την κάνει χώρα, όχι χώρο.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Και να τα ξαναπούμε. Γιατί χάνεστε, μου χάνεστε.
2: Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Σε μια χώρα άεργων πολιτικών αρχηγών, άργη πολιτική αρχηγή. Να μιλούν για εργασία 4-5 ημερών για τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι λίγο τραγικό?
1: Εντάξει, είναι μια πρόταση, δεν είναι.
2: Όχι. Άλλο
1: μια πρόταση.
2: Εσείς είστε άεργος και μιλάτε για τους εργαζόμενους. Δεν δούλεψετε ποτέ στη ζωή σας. Έχετε αμαροκάματο, ένα ένσημο. Στις επόμενες εκλογές, λοιπόν, για να κλείσω, κάνω μια έκκληση στον ελληνικό λαό. Ας κοιτάξει κατάματα την αλήθεια και να πει το εξής. Ποιος πολιτικός αρχηγός δούλεψε και δουλεύει και ποιος με δουλεύει δεκαετίες. Ποιος είναι παροχή υπηρεσίας που δεν παράγει πλούτο. Επιλέγω αυτό που παράγει πλούτο. Αν το κάνει αυτό, θα είναι καλό για τη δική του τσέπη.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε.
2: Να είστε καλά,
1: πολύ. Ευχαριστώ
2: πάρα
1: πολύ. Παρουσία σήμερα εδώ.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το στόχαστρο της Τουρκίας οι Έλληνες ψαράδες με τον νόμο που έρχεται στη γειτονική χώρα για τη γαλάζια πατρίδα και με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Οι τουρκικές κινήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, απαντάει η Αθηνά. Όταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία άφηναν με νόμο τους Τούρκους ψαράδες να αλωνίζουν στο Αιγαίο και έκαναν νόμους ουσιαστικά υπέρ των τουρκικών αλλιευτικών, σήμερα οι Τούρκοι προκαλούν και προσβάλλουν για την κυριότητα του Αιγαίου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας. Εδώ αρχίζει πλέον να δυσκολεύει το πράγμα. Οι Τούρκοι δια νόμου θέλουν να περάσουν ότι το Αιγαίο τους ανήκει. Τώρα ελληνική λαός, τώρα 12 ναυτικά μίλια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη κυβέρνηση πολύ μικρές για τα μεγάλα ζητήματα του έθνους. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Το 78% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις δύο βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά. Το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η πίεση από στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά εντείνει την αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας. Νέο χτύπημα περιμένει τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθήσα αύξηση των 8 λεπτών από τα δηληστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Η δικαιολογία για την νέα επέλαση των ανατιμήσεων αντλείται από το απόλυτο χάος στον Περσικό κόλπο. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Δυτική Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο μετά από πτώση του σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ο άνδρας φαίνεται να πετάχτηκε ευνηδιαστικά μπροστά σε αμαξοστοιχεία που αποτελείται από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Διερευνώνται οι συνθήκες της τραγωδίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημβρινές και αποχευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Θανάσης Ελευθεράκης. Παρουσιάζουμε την εκπομπή μαζί με την αγαπητή φίλη και συνάδελφο, την Όλγα Τσέτζη. Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα.
0: Είχαμε πολλές μέρες να βρεθούμε,
1: ναι,
0: υποχρεώσεις.
1: Ναι, πότε, αλλά νομίζω εσύ. Θανάση, δεν κάναμε την εκπομπή μαζί για καλό σκοπό, καθώς είπαμε και στους ακροατές και την προηγούμενη φορά ότι ζητάμε συγγνώμη που παίξανε κάποιες επαναλήψεις των εκπομπών, διότι ήμασταν στην Ιθάκη σε θελοντική αποστολή γιατρών. Και επομένως επανερχόμαστε σήμερα. Σήμερα είναι
0: θα
1: η Κυριακή.
0: Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα πάλι.
1: Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, ναι, Θανάση, γιατί οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα. Ναι, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο πάντα. Γιατί σήμερα, μην ξεχνάμε, είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει πως η αγάπη δεν μένει στα λόγια. Γίνεται παρουσία, πράξη, φροντίδα. Και σήμερα θα είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, θα εκπληρώσω την υπόσχεση των ακροατών, διότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Εξωτερικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής και για πρώτη αποκλειστικά
0: την άκουσα στην εκπομπή, μακριά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, χαίρομαι που σου άρεσε. Και επειδή την προηγούμενη Κυριακή την ίδια ώρα ήταν και η ομιλία του πνευματικού μου, του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, στα γραφεία της Εξωτερικής Ορθόδοξης Αποστολής του πρόδρομου, αποκλειστικά έχουμε στην εκπομπή μας την ηχογραφημένη την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, και έτσι σήμερα θα ακούσουμε μία φωνή που για μένα είναι βίωμα ζωής. Θανάση, εσύ ξέρεις, σε έχω πει κάποια πράγματα, τη φωνή του Θιεφελεστά του Επισκόπου Τολιάρας, του ανθρώπου που με ενέπνευσε να βρεθώ στην Νότια Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 24 με μια ομάδα συναδέλφων και όχι μόνο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν ακούσουμε την ομιλία θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Μην την ακούσετε απλώς σαν μία αφήγηση από ένα μακρινό τόπο, αλλά ακούστε την σαν μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση για να δούμε λίγο πιο βαθιά, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο πιο ουσιαστικά και ίσως να κάνουμε και εμείς ένα μικρό βήμα. Συμφωνείς, Θανάση?
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί τελικά η προσφορά δεν ξεκινάει από μακριά. Ξεκινά από μέσα μας. Ακούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομο.
2: Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Χαίρομαι που βλέπω ξανά αγαπητά πρόσωπα. Χαίρομαι που όλοι εσείς είσαστε αρρωγοί σε αυτό εδώ το έργο της εξωτερικής ιεραποστολής. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι ιεραπόστολοι συνήθως ίσως να ακούτε από όλους τα ίδια, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως είπα και στην Εκκλησία, η πίστη είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος το βιώνει. Και μπορώ να πω ότι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ιεραποστολή, πραγματικά βιώνουμε αυτή την χάρη του Θεού και βιώνουμε καθημερινώς πολύ περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το έχω τονίσει και θα το ξαναπώ αυτό. Ούτε ικανότητες έχω, ούτε ειδικά χαρίσματα έχω, ούτε είμαι κάποιος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στη Νότια Μαδαγασκάρη αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει ένα θαύμα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε μένα. Και δεν το λέω ούτε από ταπείνωση, ούτε από ταπεινοσχημίες, ούτε... Είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην ευλογία του Θεού, στις ευχές και στις πρεσβείες που το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, του πρώτου επισκόπου της Μαδαγασκάρης, του κυρίου Νεκταρίου που σκοτώθηκε στο Σινού, και σε εσάς όλους που πραγματικά με την αγάπη σας μας στηρίζετε και είσαστε δίπλα μας. Εγώ θα κάνω μία μικρή επανάληψη, ούτε για να εντυπωσιαστείτε, ούτε για να, να φανεί κάτι, απλά για να δείτε μέσα σε 7 χρόνια αυτό που προείπα, το πως η χάρις του Θεού έχει λειτουργήσει, το πως η δική σας αγάπη και πολλών πολλών πολλών πολλών άλλων ανθρώπων έχει ευεργετήσει την Νότια Μαδαγασκάρη. Εμείς πλέον στα 7 χρόνια, ας ξεκινήσω εδώ με το έργο, το τελευταίο έργο της αδελφότητας, ο οποίος είναι ο 18ος ναός που χτίζουμε και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Και αυτό νομίζω το ξέρουν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται, ήταν πραγματικά θέλημα του Αγίου. Εμείς όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, αλλού κατευθυνόμασταν. Και μέχρι να ξεκινήσει και να τελειώσει, που σε ένα μήνα τελειώνει, το κοντέινερ έφτασε, απλά δεν έχω κάνει δημοσίευση με τα πράγματα. Επειδή το Ιεραποστολικό Κέντρο στην Τολιάρα μέσα βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι λίγο κάπως απομονωμένος, έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία και πουλούσαν κάποια οικόπεδα σε 500 μέτρα από εμάς, και ήθελα λίγο ένας ναός, ο ναός του Ιεραποστολικού Κέντρου, να είναι κάπου σε ένα δρόμο κεντρικό, δηλαδή να μην είναι κάπως κρυμμένος. Μας πουλούσαν ένα οικόπεδο, δίπλα ήταν μια άλλη σέκτα που είχε ένα άλλο οικόπεδο, απέναντι ένα άλλο, δεν μας τα έδιναν. Αγοράσαμε το πρώτο οικόπεδο και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το ναό. Όσο χτίζαμε το ναό, το στριμώξαμε βέβαια, αναγκαστικά, αλλά μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν θα το ξεχάσω, ήταν πέρσι το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή κιόλας, και έρχονται αυτοί η σέκτα και λέει, ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να φύγουμε, αν θέλετε να το αγοράσετε το οικόπεδο. Οπότε αγοράσαμε και το δίπλα. Και πραγματικά όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης την Μαδαγασκάρη το Σεπτέμβρη και είχε προχωρήσει ο ναός και βάλαμε το θεμέλιο λίθο, γνωρίζοντας ο Πατριάρχης την αγάπη και τη διάθεση και εδώ της αδελφότητας για την αγιοκατάταξη του Αγίου Χρυσοστόμου του Παπασαραντόπουλου, όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, είπαμε ότι θα είναι στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Είναι ένας ναός αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα εκεί της Αφρικής και έτσι τη Μαδαγασκάρη, αρκετά ωραίος. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με άλλους ναούς, γιατί το σχέδιο έχει βγει από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι τόσο απλός όπως οι υπόλοιποι ναοί. Και με τη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένος και θα είναι ένα ακόμα έργο το οποίο έχει προσφέρει εδώ η αδελφότητα στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Επίσης, αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα, τελειώνουμε το 14ο πλέον σχολείο μας. Και όπως σας είχα πει, ήδη μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία μεγάλα σχολεία. Μέσα στην πόλη έχουμε αυτή τη στιγμή 750 παιδιά στα τρία σχολεία, που είναι μόνο γυμνάσιο Λύκειο και τώρα δημοτικό. Επίσης, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω αν κάποιοι ενθυμίστε, τελείωσε και λειτουργεί πλέον το ορφανοτροφείο μας. Δεν ξέρω αν σας είχα μιλήσει για αυτό το πράγμα, γιατί η διευθύντρια του ορφανοτροφείου σας είχα πει. Όχι. Ωραία. Λοιπόν.
1: Πρόσφατα γεγονότα.
2: Πρόσφατο είναι χρονόσφυγμα.
3: Είναι ιστορική.
2: Λοιπόν, να σας πω, στην νότια Μαδαγασκάρη υπάρχει ένα έθιμο. Σκοτώνουν τα δίδυμα. Τα δίδυμα αδέρφια απαγορεύονται να μεγαλώσουν μαζί. Οπότε σε αυτή την περιοχή που ονομάζεται Μανατζάρε τα σκοτώνουν. Όταν εγώ βρέθηκα εκεί πέρα, είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ορφανοτροφείο το οποίο θα σώζει αυτά τα παιδιά. Το ορφανοτροφείο ξεκίνησε και λειτουργεί. Πέρα από όλα τα θαύματα, το πώς χτίστηκε το ορφανοτροφείο, να μην σας τα αναλύσω όλα, για μένα το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι η διευθύντρια της κλινικής που ήταν και τώρα είναι και του ορφανοτροφείου, η Λορεντίν, αυτή η κοπέλα γεννήθηκε στο Μανατζάρε. Και πριν μερικούς μήνες, υπάρχουν εδώ ανάμεσα μας άνθρωποι που έχουν επισκεφτεί τη Μαδαγασκάρη, την Νότια και γνωρίζουν και το πρόσωπο αυτό. Και επομένως, η Λορεντίν, όταν πριν 1,5 περίπου χρόνο, έμαθε ότι ήταν υιοθετημένη και άρχισε να ψάχνει τη ζωή της. Έφτασε και έμαθε ότι γεννήθηκε σε αυτό το μέρος, στο Μανατζάρε. Ήτανε δίδυμη, η μάνα της πέθανε στη γέννα και ο πατέρας της έδωσε εντολή να τη σκοτώσουν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Μαία που ήταν σε αυτή τη γέννα παίρνει τη Λορεντίν και τη δίνει σε μία άλλη γυναίκα που γέννησε ένα νεκρό παιδί και το νεκρό παιδί της άλλης γυναίκας το δίνει στον πατέρα της Λορεντίν ότι είναι το πεθαμένο του παιδί. Και έρχεται λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, ένα παιδί που σώθηκε από αυτό το γεγονός να βρίσκεται διευθύντρια στο ορφανοτροφείο που σώζει αυτά τα παιδιά. Αν σας πω τη ζωή της, πραγματικά, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, πραγματικά γίνεται ταινία. Και θα το κάνω. Θα φτάσω μέχρι το Hollywood, δεν υπάρχει περίπτωση. Τίφλα να έχει ο Τιτανικός. Γιατί είναι αληθινό γεγονός και πραγματικά αξίζει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λειτουργία του ορφανοτροφείου πλέον, με τα μικρά μας εκεί, δόξα τω Θεώ. Συνολικά πλέον στα σχολεία μας έχουμε 8.000 παιδιά, τα οποία φοιτούν εντελώς δωρεάν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εδώ κάνω μία παρένθεση και μία παράκληση.
3: Τα ακούω.
2: Αυτό που πλέον έχει ανάγκη η Νότια Μαδαγασκάρη είναι ένα οικοτροφείο. Είναι άμεση ανάγκη. Γιατί στεναχωριέμαι, γιατί υπάρχουν πολλά φωτισμένα μυαλά παιδιών που ζουν στα χωριά και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το σχολείο. Διότι όσο είναι στο δημοτικό, ο νόμος λέει ότι ένας που έχει τελειώσει την τρίτη λυκείου μπορεί να διδάσκει. Άρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο, στα χωριά τα οποία μεγάλωσαν, μπορούν να ζήσουν. Στα χωριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε γυμνάσια λύκεια, διότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και κανένας που έχει σπουδάσει δεν θα γυρίσει σε ένα χωριό που πρέπει να περπατάει μία ώρα για να βρει νερό χωρίς όλες αυτές τις βασικές ανάγκες. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ούτε συγγενείς έχουν στην πόλη για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, αλλά και αν τους φιλοξενούν κάποια παιδιά που έχουν συγγενείς, πάντοτε πληρώνουν. Επομένως, θεωρώ και το κάνω ως παράκληση, θα το γράψω νόστι μου και στο περιοδικό. Μην αγχώνεσαι, θα το γράψω. Διαβάζω τις σκέψεις σου. Λοιπόν, αλλά το λέω και δημοσίως ότι πλέον η Νότια Μαδαγασκάρη έχει ανάγκη από ένα οικοτροφείο.
3: Και εμείς δεσμευόμαστε σεβασμιώς.
2: Το οποίο θα δώσει.
3: Ό,τι μπορούμε για αυτή τη σκέψη σας. Άμην. Να πραγματοποιηθεί.
2: Ευχαριστούμε. Επίσης κάτι που με συγκινεί σε σχέση με όλους εμάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό ακόμα και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα που το βιώνουμε πιο έντονα, τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όταν λέω μυστήρια, εννοώ στη Θεία Λειτουργία και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να αφήνουν πραγματικά την καθημερινότητά τους, που η καθημερινότητά τους είναι αυτή που τους δίνει ψωμί. Έτσι, δηλαδή, αν δεν πάει κάποιος να εργαστεί, και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι σημαίνει το να είσαι αγρότης, να έχεις ζώα, το τι φροντίδα πρέπει να έχεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να λείψεις, και παρόλα αυτά να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω την δική τους, αν θέλετε, ευδαιμονία ατομική, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι ένας έλεγχος για όλους εμάς που πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε μία δικαιολογία, είτε για να μην εκκλησιαστούμε, είτε για να μην γιορτάσουμε το γεγονός της κάθε εορτής το οποίο έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας όπως πραγματικά πρέπει. Και συγκινούμε πραγματικά, διότι όπως πιστεύω μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά. Ούτε θεολογίες ξέρουν, ούτε βιβλία έχουν να διαβάσουν, ούτε κατανοούν άμα κάνουμε εμείς υψηλές θεολογικές έτσι, ερμηνείες πάνω στα Ευαγγέλια, αλλά έχουν ένα βίωμα όσον αφορά την πίστη. Και αυτό το βίωμα τους οδηγεί σε αυτή την σχέση την οποία έχουν με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με την ίδια την Εκκλησία. Επίσης, θέλω να πω ότι, όπως με ρώτησε, θυμάμαι, κάποιος με ρώτησε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση όλο αυτό το διάστημα. Η Αφρική συντηρείται σε αυτή την κατάσταση για λόγους ευνόητους, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκεί, εμάς τον Οκτώβριο στην κλινική μας ήρθε ο πρέσβης της Αμερικής. Ήρθε σε όλη την Νότια Μαδαγασκάρη. Επισκέφθηκε τα κρατικά νοσοκομεία, τις κλινικές των Προτεσταντών, των Καθολικών και ούτω καθεξής. Ήρθε και σε εμάς. Κατάλαβα ότι είχε έναν ενθουσιασμό, αλλά ούτε κι εγώ ρώτησα περισσότερα, ούτε. Στην επίσημη σελίδα πλέον της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μαδαγασκάρη γράφει ότι όποιος Αμερικανός πολίτης βρίσκεται στη Νότια Μαδαγασκάρη και αρρωστήσει, οφείλει και συστήνει να επισκεφθεί την Ορθόδοξη Κλινική. Αυτό το λέω για να δείτε που εμείς τα δίνουμε όλα δωρεάν, έτσι. Δωρεάν τα φάρμακα, δωρεάν οι εξετάσεις, όλα δωρεάν, να είναι καλά η Κύπρος, ο πατήρ Βασίλης από την Αγία Νάπα, που στηρίζει, που στηρίζει τη λειτουργία αυτής της κλινικής, γιατί οφείλω να πω ότι αν δεν υπήρχε, εμείς κάθε μήνα για να λειτουργήσει η κλινική, όλα αυτά, 38 άτομα είναι το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, τα φάρμακα, οι εξετάσεις. Δηλαδή η κλινική κάθε μήνα θέλει τουλάχιστον 10.000 ευρώ για να λειτουργήσει κάθε μήνα. Και να είναι καλά από την Κύπρο που μας στηρίζουν και μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για τα υποσυτισμένα παιδιά, ενώ μέσα μου είχα βάλει ένα όριο ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 500, στην αρχή είχα πει 300, μετά φτάσαμε στα 500, τώρα είμαστε στα 1300. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό δεν το λέω για να εντυπωσιαστείτε. Το λέω ότι όταν υπάρχει μέσα μας, και κρατήστε το αυτό, όταν υπάρχει καλή διάθεση και ο Χριστός βλέπει καλή προαίρεση, ευλογεί τα πάντα στην προσωπική μας ζωή. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς καλύπτονται όλα αυτά τα έξοδα κάθε μήνα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με εγωισμό, υπάρχει μέσα μας μια καλή διάθεση και μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες των αδελφών μας εκεί και να προσφέρουμε αυτό που είπαμε και στην Εκκλησία, να προσφέρουμε αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν πραγματικά στη ζωή σου προσφέρεις αγάπη, αυτό με κάποιο τρόπο ο Θεός σου το γυρίζει πίσω. Και το βλέπουμε και στα σχολεία μας και στις κλινικές και στα πηγάδια που έχουμε ανοίξει και στη σχολή πληροφορικής. Δηλαδή πλέον συναντάς παιδιά στο δρόμο μετά από 7 χρόνια που όταν πήγα εγώ μπορεί να ήταν 12 χρονών, 13 και τώρα είναι 20, άλλοι 15 και τώρα είναι 20 και βλέπεις να σε χαιρετάνε. Αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούμε να πάρουμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, τα οποία χάρη σε κάποιους ανθρώπους από την Ελλάδα που μας στηρίζουν και βοηθούν το έργο μας, κέρδισαν κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε για όλα τα παιδιά. Αλλά για αυτά τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο μας, βλέπετε ότι δεν το ξεχνούν. Επαναλαμβάνω ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και είναι πάμπολες, και για να λειτουργήσουν τα σχολεία και για να λειτουργήσει η κλινική είναι πάμπολες και πολλά προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα, όπως το πιστεύω και αυτό ακράδαντα, εξαρτάται από εμάς το που εστιάζουμε και τι αφήνουμε τελικά μέσα στην ψυχή μας να εγκατασταθεί. Από μια δυσκολία, από ένα πρόβλημα, αν εστιάσω πάνω στην αρνητικότητα του προβλήματος, αν εστιάσω πάνω στη δυσκολία και όχι στο ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω, δεν θα υπάρχει έτσι αυτή η όμορφη κατάσταση. Επομένως, στη Νότια Μαδαγασκάρη, αυτό το οποίο εμείς προσωπικά ζούμε είναι μία ευλογία από το Θεό, και αυτό που μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε όμορφα δεν είναι τόσο όλα αυτά τα έργα. Είναι το ότι μέσα στα 7 χρόνια έχουμε βαφτίσει παραπάνω από 12.000 ανθρώπους. Αυτό είναι. Και το μυστήριο του βαπτίσματος. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητά, δεν είναι συνειδητά, αυτά που ακούγονται πολλές φορές, αν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αντιλαμβάνονται την έννοια της πίστης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν γίνεται να την αντιληφθούν όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, να μάθουμε να έχουμε μία, όχι ανοιχτή καρδιά, μία πολύ πλατιά καρδιά απέναντι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την πίστη τους. Εμείς γεννηθήκαμε σε μία ορθόδοξη χώρα και πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Αλλά το ότι αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζονται, έχουν τουλάχιστον το διαβατήριο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις το διαβατήριο για την άλλη ζωή, να το πω έτσι, χωρίς φόβο. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, φτάσεις και περάσεις από όλους τους προορισμούς, αλλά αυτό το διαβατήριο μπορεί να σου εξασφαλίσει την είσοδό σου κάπου. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που κάνουμε εμείς εκεί σε όλη την Αφρική, είναι ουσιαστικά το ότι εμείς τους δίνουμε το διαβατήριο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού που θα ενεργήσει και στη ζωή αυτή και στη ζωή την άλλη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να είμαστε, αδελφοί μου, συγκαταβατικοί. Να μην έχουμε έτσι μέσα μας ένα πνεύμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να γνωρίζουμε. Και όπως το είπα και στην Εκκλησία, το ξαναλέω και εδώ, να μην γινόμαστε πολλές φορές το εμπόδιο εμείς για τη σωτηρία κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία. Το ότι εγώ με το λόγο μου ή με τη στάση μου να εμποδίζω έναν άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Και η Αφρική και ο λαός της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης είναι ένας λαός ο οποίος είναι περισσότερο κινείται με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Και όταν απέναντί του δει ότι αυτός που στέκεται ως πρόσωπο έχει μέσα του αγάπη Θεού και πολύ περισσότερο έχει κατανόηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του, για τα ήθη, για τα έθιμα, θα υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες θα υπάρχουν κάποιοι που θα σε ξεχωρίσουν.
4: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια.

συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος της εκπομπής έχει τελειώσει. Για όσους δεν ήταν μαζί μας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα ακούμε σε αποκλειστικότητα και ευχαριστούμε πολύ την Εξωτερική Ορθόδοξη Ιεραποστολή που μας διέθεσε την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Προδρόμου, και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτό που μόλις ακούσαμε δεν είναι απλά η περιγραφή ενός έργου, είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουν παιδιά που περιμένουν όχι πολλά, αλλά τα αυτονόητα. Φροντίδα, τροφή, ασφάλεια, μια αγκαλιά. Και εκεί, στη Νότια Μαδαγασκάρη, η αγάπη γίνεται καθημερινή πράξη.
1: Και με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πορευόμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ, που δεν νομίζω, γιατί δεν έχω έρθει ξανά. Εμείς το Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδαγασκάρη είχαμε... ξεκίνησε μία αναστάτωση και έριξαν τον πρόεδρο της χώρας. Και ανέλαβε πλέον, έχουμε στρατιωτικό νόμο. Για εμένα η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν κάτι κάναμε, δεν λέω ότι έχουμε κάνει, ότι κάτι κάναμε, ήταν οι τρεις μέρες που γινόντουσαν οι μεγαλύτερες λαιλασίες. Μπροστά στα μάτια μας, ο Κώστας ήταν εκεί, τα βλέπουμε, και όταν λέω λαιλασίες, να βλέπετε καναπέδες να φεύγουν από μαγαζιά, τηλεοράσεις, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Δεν μιλάω για σούπερ μάρκετ και τρόφιμα. Εμείς στις αποθήκες μας ένα λουκέτο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο σπάει με το πιο εύκολο τρόπο. Γεμάτες με τρόφιμα, γεμάτες με ρούχα. Εγώ είπα ότι τελειώσαμε. Ό,τι υπάρχει μέσα θα βιάσει μέσα σε ένα βράδυ. Και κόλλησαν ένα χαρτάκι στην πόρτα της αποθήκης αυτής και έγραψαν: επειδή μας σέβεστε, σας σεβόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν είσαι εξαγριωμένος δεν λειτουργεί κανένας εγκέφαλος. Όταν πεινάς και όταν γίνονται λαιλασίες δεν σε σταματάει τίποτα. Βλέπετε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτό που ονομάζεται Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πρέπει να το ακουμπήσουμε. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού, και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι τουλάχιστον για εμένα μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι 6 χρόνια που είχαν περάσει κάτι καταφέραμε. Και καταφέραμε όχι τα έργα, το να υπάρχει στη συνείδηση, στο υποσυνείδητο των ανθρώπων αυτών, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτούς παρά μόνο να προσφέρει και τον εαυτό της, αλλά πολύ περισσότερο να προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει. Και γι' αυτό ούτε μας πείραξαν, ούτε λαιλάτισαν, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά δεν φτάνουν σε κάποιους. Όλα αυτά φτάνουν σε όλους. Και αυτό, με τη χάρη του Θεού, το κάνουμε. Θα πάμε σε ένα χωριό, δεν θα δώσουμε φαγητό στους Ορθόδοξους. Θα δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Στα πηγάδια τα οποία ανοίγουμε δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι, έχουν όλοι. Στα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση τα Ορθόδοξα παιδιά, έχουν όλα. Στην κλινική δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι, έχουν όλοι.

0: Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε μέσα μας, δεν μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, στη ζωή μας πάντοτε θα δυσκολευόμαστε. Όταν όμως μέσα μας εγκατασταθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Οι δυσκολίες είναι δυσκολίες. Παραμένουν τα προβλήματα. Αλλά κάτι υπάρχει μέσα σου που εσύ δεν το καταλαβαίνεις και τα βλέπεις όλα με μια διαφορετική ματιά. Και αυτή η διαφορετική ματιά μέσα σου σε γαλινεύει, σε ηρεμεί και σε καθοδηγεί ταυτόχρονα. Επομένως, εμείς μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία την οποία σας είπα ότι υπάρχει στην Νότια Μαδαγασκάρη, χάρη στην αγάπη και στην ευλογία του Θεού και στην αγάπη πολλών, πολλών, πολλών ανθρώπων, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και παραλαμβάνω, όπως είπα και στην Εκκλησία, είναι για εμένα τουλάχιστον βασική προϋπόθεση να υπάρχει η προσευχή η δική σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσευχόντουσαν για εμάς, όλες οι δυσκολίες που έχουμε δεν θα τις ξεπερνούσαν. Το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου. Και γι' αυτό πάντοτε ζητώ την προσευχή των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία όχι ότι φοβάμαι να τα αναφέρω, δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Αλλά χάρη στην προσευχή των ανθρώπων ξεπερνούνται τα προβλήματα. Και αυτό να το ξέρετε. Έτσι, η προσευχή μας δεν είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο το κάνουμε για να υποχρεώσουμε το Θεό σε κάτι. Η προσευχή μας τι είναι? Ότι πώς έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, ειδικά για τις γυναίκες το λέω. Πολλές φορές όταν κάνω τους γάμους λέω στους γαμπρούς, λέω στη γυναίκα, δεν φτάνει να το δείχνεις ότι την αγαπάς, πρέπει να της το λες. Άμα δεν της το λες, την έχεις χάσει. Άρα πάντοτε χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις. Έτσι και είναι η σχέση μας με το Θεό. Στο Θεό του λέμε ουσιαστικά στην προσευχή μας, δηλώνουμε το παρόν, ότι θέλουμε να είμαστε σε μία επικοινωνία μαζί Του. Τώρα, αν κάνουμε 500 μετάνοιες, αν κάνουμε 30, αν δεν κάνουμε καθόλου, αν Του πούμε ότι σήμερα δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, αν Του πούμε ότι σήμερα είμαι κουρασμένος. Θυμάμαι και εγώ σαν μοναχός, πολλές φορές με τις δουλειές που είχαμε στο μοναστήρι, με όλα αυτά, πήγαινε στο κελί σου, άντε τώρα να κάνεις 300 μετάνοιες, 2 εκατοστάρια κομποσχήνια, πού να βγούνε. Και όμως, πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε ο γέροντας, ξεκίνα και όπου φτάσεις. Και πολλές φορές το τελείωνες αυτό χωρίς να το καταλάβεις, κάποιες φορές στη μέση, κάποιες φορές, αλλά έδειχνες τουλάχιστον τη διάθεση αυτή, την αγαπητική προς αυτό το πρόσωπο. Και του έλεγες με τον τρόπο σου ότι θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να είσαι κοντά μου, ασχέτως αν δεν τα καταφέρνεις σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή λοιπόν η σχέση και αυτή η προσευχή στην καθημερινότητα της ζωής μας, και όταν ζητάω την προσευχή σας εννοώ τη σκέψη σας μόνο. Απλά να σκέφτεστε ότι κάποιοι άνθρωποι στην Αφρική, κάποιοι άνθρωποι εδώ στην αδερφότητα τρέχουν, αγωνίζονται, αγωνιούν. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω ούτε για να τους πενέψω εδώ, ούτε για να φανώ ότι είμαι ο καλός. Αλλά αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν αυτή την διάθεση να βοηθήσουν, να βρεθούν οι δωρητές, να σταλθούν τα χρήματα, να γίνουν όλα αυτά τα έργα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους προσευχόμενοι και αυτοί για εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να κρατήσετε μόνο είναι ότι η Ιεραποστολή είναι ένα προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου. Ένα βίωμα το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά μέσα σε αυτή τη δυσκολία βλέπεις την χάρη του Θεού και τη βλέπεις μέσα στο χαμόγελο αυτών των ανθρώπων. Εγώ δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαι στην Νότια Μαδαγασκάρη. Γιατί είναι και πιο φιλήσυχοι από τους Αφρικανούς. Και γενικότερα και από την Αφρική, από τη Μαδαγασκάρη, η Νότια Μαδαγασκάρη είναι πιο φιλής. Φαίνεται ο Θεός που ξέρει τα πάντα και ξέρει και τη δική μου ιδιοσυγκρασία, σου λέει τούτος δεν θα αντέξει πουθενά άλλου. Ας πάει εκεί πέρα κάτω να είναι κάπως πιο... Και πραγματικά είμαι ευγνώμων στο Θεό που οδήγησε τα βήματά μου εκεί στην Νότια Μαδαγασκάρη και έχει γίνει όλο αυτό το έργο, και με αυτό κλείνω. Το είπα και το ξαναλέω. Όπου υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση, ο Θεός το ευλογεί. Αυτό κρατήστε. Όχι για την Ιεραποστολή, για το γάμο, για τη σχέση με τον παιδιό σας, για την εργασία σας. Ο Θεός είναι ανιδιοτελής. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει ευλογία. Να το ξέρετε αυτό. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, μπορεί να αγαπήσεις κάποιον. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, αν τον ερωτευτείς, όχι με την καρδιά σου, αλλά γιατί κάτι θέλεις να κερδίσεις από αυτόν, τα λεφτά του, την πόρσα, ξέρω εγώ τι να κερδίσεις, την πισίνα, δεν θα ευοδοθεί αυτή η σχέση. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια μέσα στην καρδιά μας, δεν ευοδώνεται. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το λέω με πολύ αγάπη και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου. Εμείς στη Νότια Μαδαγασκάρη θεωρώ και ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία έτσι προσωπική ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε από αγάπη, και ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε όχι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά σε αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως μας το ζήτησε ο Χριστός μας, που είπε ήμουν αντιψασμένος και μου δώσατε να πιω, πεινούσα και μου δώσατε να φάω, ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Και το κάνουμε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το πρόσωπο που αγαπούμε ζήτησε κάτι από εμάς, και όταν αγαπάς οφείλεις να προσφέρεις. Αυτά ήθελα να πω με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι περισσότερο. Κάτι...
1: Τα είπατε όλα.
0: Να πείτε μου, κύριε.
2: Εδώ στο πλήρωμα που έχουμε, το αγαπημένο μας, να γράφετε περισσότερο στο μελλοντικό μας. Όχι
0: ο κύριος Νόστης, εδώ. Τώρα θα δημοψήφισμα θα κάνουμε. Ο κύριος Νόστης ο καημένος με μαλώνει κάθε φορά γιατί γράφω λέει λίγο. Άμα γράψω περισσότερο θα το διαβάζουμε.
1: Δεν θα γράψουν και οι άλλοι.
0: Οι ωραίες κολόνες δεν είναι σε μικρά μπουκαλάκια.
2: Γιατί ο κόσμος σε απολαμβάνει.
0: Με απολαμβάνει δεν έσκελε. Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ ό,τι γράφω, και ίσως δεν θέλω να το καταλάβει. Ό,τι γράφω, το γράφω με την καρδιά μου. Τώρα, μέχρι εκεί φτάνει.
1: Ούτε το πολλό του
0: έφτει. Να ξέρετε ότι σας αγαπούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και στο Θεό και ότι υπάρχετε στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει, όχι για τη Μαδαγασκάρη, για ό,τι έχετε κάνει για όλη την Αφρική όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ η αδελφότητα με πρωτοπόρο τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, και πραγματικά είμαστε έτσι ευλογημένοι και μπορούμε να καυχόμαστε γι' αυτό ότι ο πρώτος ναός παγκοσμίως γίνεται στην Δολιάρα. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν τελειώναμε εμείς τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, που ο Δωρητής τον αγαπούσε και μου έλεγε να χτίσουμε τον ναό, του έλεγα τώρα, αφού δεν είναι Άγιος. Εκεί μου έλεγε, κάντε εσείς τον ναό. Ήταν ένας, είναι ένας άνθρωπος, ζει ο άνθρωπος, Παναγία μου, λαϊκός, αλλά πιστεύω ότι έχει μια χάρη Θεού ειδική αυτός ο άνθρωπος. Και μου έλεγε, να κάνετε τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Και έλεγα εγώ, μα αφού δεν είναι Άγιος. Λέει, κάντε τον εσείς. Μα μέχρι τη μέρα που τελείωνε ο ναός, γινόταν η αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έτσι και με τον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Ναι, ξεκινήσαμε με κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο και φτάνει ο κύριος Χαράλαμπος και λέει να, είδατε, όλα τα εμπόδια που μπορεί να συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή ήταν για να φτάσουμε και να είμαστε έτσι αυτοί που θα κάνουμε τον ναό.
3: Μεγάλη η χάρη του Θεού που ήσασταν μαζί μας. Θεοφιλέστατε εδώ, ξέρετε είναι μεγάλη, πράγματι. Να ζεις στο καμίνι στη Νότια Μαδαγασκάρη σε τέτοιες συνθήκες και να λες είμαι ευνοούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη χώρα. να βρίσκεσαι στις πιο δύσκολες καταστάσεις και να λες, αμή κύριε, τι όμορφα που είναι εδώ. Αυτή είναι και η πνευματικότητα, αυτή είναι και η αγάπη. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, για την εμπειρία σας, την πνευματική αυτή να τη μεταφέρετε στα μέλη μας και σε εμάς.
0: Να και να πω και κάτι. Καλοδεχούμενοι όσοι θέλουν να έρθουν στη Μαδαγασκάρη.
3: Ναι.
0: Και για λίγο και για πολύ. Και για μόνιμα και για...
2: Πότε θα κάνετε Ρώμα μας?
0: Όποτε έρθετε εσείς και γνωρίζετε.
3: Θα αργήσει.
0: Να, να, εκπρόσωπο, τον κύριο Κόμμα.
3: Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τις πείτε στο Θεοφιλέστατο.
0: Αν εγώ κάποιος
3: ήθελα, εγώ ήθελα μια εμπειρία τώρα που ήμουν κάτω πραγματικά με αφορμή που μου έδωσε ο Θεοφιλέστατος για την εξέγερση που είχαν αυτές τις μέρες και για την αγωνία και για την αγωνία να μην λαιλατηθούν αυτές οι αποθήκες ορθόδοξες και πραγματικά τις σεβάστηκα. Έτσι σέβονται κάτω. Είναι πραγματικά μέσα στη ζούγκλα που ζουν, μέσα στις δυσκολίες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Πραγματικά μου θυμίσατε τη σεβασμία όταν πήγα κάτω στο Κονγκό και ήταν η κυρία Ευαγγελία. 49 χρόνια είναι κάτω. Είναι από τις αφιερωμένες της ζωής. Ήταν 9 αφιερωμένες τότε που είχε γίνει εξέγερση στο Κονγκό. Το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά μέσα από τα χείλια της, μέσα από τη σκέψη της, έτσι με το διηγήθηκε, είναι κατάκητη γυναίκα, έπεσε και χτύπησε και μου λέει, Χαράλαμπε, εζήσαμε πραγματικά το θαύμα της Ιεραποστολής και αυτό που λέει επιβεβαίωση, ότι σέβονται οι Αφρικανοί αυτό που βλέπουν και αυτό που είναι αληθινό, είναι original, δεν είναι ψέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι μπήκαν γύρω στο 1990, επαναστάτησε ο κόσμος στον Κονγκό με αυτά που βλέπουν. Εδώ τραβάς φωτογραφία και σε επιτίθενται, όχι γιατί θα τους πάρεις το πνεύμα και τα λοιπά, αλλά εκθέτεις τη χώρα τους. Αυτά εδώ είναι έκθεση, πραγματικά η χειρότερη για το τέτοιο. Και ορισμένοι είναι και επιθετικοί. Σου λένε μην τραβάς φωτογραφίες. Η κατάντια μας αυτή είναι πραγματικά δύσκολη. Και με λέει η Ευαγγελία, μέσα σε αυτό το... Ακούγαμε φωνές, ακούγαμε πυροβολισμούς, δίπλα να κραυγές, να σκοτώνουν οι ομάδες των στρατιωτικών, οι οποίες ήταν στο στρατό και στην αστυνομία. Ξεσηκώθηκαν γιατί δεν τους πλήρωνε η κυβέρνηση και φυσικά είχαν έρθει στο αμήν. Και όταν πήγαν ένα άνθρωπος γίνεται ζώο πραγματικό. Και όταν ήρθαν στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, χτύπησαν με τα αυτόματα, σπάσαν την κλειδαριά, μπήκαν στην Ιεραποστολή και ήταν ο πατέρας Χαρίτων Πνευματικάκης. Και έπεσε στα γόνατα, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και λέει, Παναγιά μου, κάν το θαύμα σου τώρα. Τώρα θέλω να κάνεις το θαύμα σου. Και πραγματικά έτσι πως μετέδωσε, μπήκαν οι στρατιώτες και λένε, τι είναι εδώ, τι υπάρχει εδώ στο φύλακα. Είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Ελληνική. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Φεύγουμε. Και πραγματικά δεν σκοτώθηκε καμία. Και μετά έκαναν φορά με τον πρέσβη και τα λοιπά. Ποιες ήθελαν να φύγουν, έφυγαν μόνο 3 από τις 9 οι νεότερες. Πραγματικά και μείνανε. Είναι μια κατάθεση αυτή με την αφορμή που μου έδωσε ότι ο συμβάσμα σέβονται οι Αφρικανοί. Τη γνήσια, αυτό το δώσιμο της καρδιάς όταν είναι αληθινό. Αυτά ήθελα να σου πω. Πέστε μου αν θέλετε κάποια ερώτηση. Αν θέλει κάποιος να... Ναι, κύριε Σταματώδη. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
2: Ελέγχετε. Ορθόδοξη Ιεραποστολή συγκρίσει με τις άλλες αποστολές των χριστιανικών ομολογιών. Πώς συγκρίνεται?
0: Κοιτάξτε, αν κατανοήσουμε το πότε κατέβηκε, όχι το πότε κατέβηκε, το πότε εμφανίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μαδαγασκάρη, θα καταλάβουμε πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια στους ντόπιους θα γυρίζει, μιλάω για δύο ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, πατήρ Μεκτάβιος τότε, το 1993. Οι άνθρωποι της Μαδαγασκάρης ακούν για Ορθόδοξη Εκκλησία το 1993, όταν η Καθολική Εκκλησία έχει προηγηθεί πόσα χρόνια πριν. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα μέτρο σύγκρισης. Και επιτρέψτε μου να πω έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Καθολική Εκκλησία της Ευρώπης με αυτό που υπάρχει στην Αφρική, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Η Καθολική Εκκλησία είναι η συνδρομική εκκλησία. Πας να πάρεις τη Θεία Κοινωνία, στο πω έτσι, και κάθεται δίπλα ένας με ένα τετράδιο και σου λέει, δεν πλήρωσες το μήνα αυτό, δεν μπαίνεις στη Θεία Κοινωνία. Ο επόμενος. Και δεύτερον, να πας στο νοσοκομείο, πρέπει να είσαι καθολικός. Όχι για να σου το δώσουν δωρεάν, θα πληρώσεις λιγότερο. Θα πας στο σχολείο, αν δεν είναι όλη η οικογένεια καθολική, θα πληρώσεις παραπάνω. Τώρα, αυτό δεν κρύβει το πνεύμα τουλάχιστον του Χριστού. Για μένα, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όχι, είναι ορθό αυτό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και δεν είναι ποτέ όμορφο να υπάρχουν συγκρίσεις με τα νούμερα. Αυτό πολλές φορές επιφυλάσσεται ένα κίνδυνο, και το βλέπουμε κίνδυνο αυτό στα μοναστήρια, που υπάρχει πώς είμαστε εμείς 30, να γίνουμε οι άλλοι 40, να γίνουμε εμείς 50 και στο τέλος εκτροχιαζόμαστε όλοι μαζί. Επομένως, εμείς κοιτάζουμε ότι οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν, ποτέ δεν πλησιάζουμε εμείς. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω πάει σε κάποιο χωριό να τους πω, ξέρετε, γεια σας, είμαστε Ορθόδοξοι, αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται από μόνοι τους. Δεν έχω, πώς να το πω, την κατάσταση να πάω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε είσαστε λάθος.
2: Να πω κάτι. Εκεί στο Ξυπόλυτο σπίτι, 60 χιλιόμετρα που βάτσε και στο γραφείο.
0: Πες το Καμερούν.
2: Όχι, τώρα είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιό. Πέστε το λεγάκι.
0: Εγώ πριν πάω στη Μαδαγασκάρη ήμουν στο Καμερούν. Και στο Βόρειο Καμερούν είναι το αποστολικό μας κέντρο. Εκεί λοιπόν, και σήμερα χτίζεται εκκλησία εκεί που έχει χτιστεί η εκκλησία μάλλον, είχαμε τελειώσει τη Θεία Λειτουργία, εγώ λίγο έτσι καθυστέρησα εκεί με τα μικρά, είναι λίγο η αδυναμία μου, και όταν γύρισα βρήκα το δεσπότη που καθόταν κάτω από ένα δέντρο μαζί με δύο κυρίους. Βέβαια μέσα στην εκκλησία έβλεπε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ήρθε να κοινωνήσει, τον συνόδευε κάποιος. Απλά δεν κατάλαβε, ήταν τυφλός όμως. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει 60 χιλιόμετρα με τα πόδια Ξυπόλυτος, είχε 7 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 2 χωράφια, που ζούσαν όλοι τα 7 παιδιά με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους, βάλτε τώρα, και ήρθε και είπε, από τα 2 χωράφια που έχω, δίνω το ένα, για να χτίσετε ένα ναό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Δηλαδή, 2 χωράφια που ζούσαν όλες οι οικογένειες, δίνει το ένα του χωράφι για να χτιστεί ένας ναός. Δηλαδή, στερείται ο άνθρωπος, όχι τη μισή του περιουσία, στερείται τα πάντα. Στερείται τα πάντα για να χτιστεί στο μέρος τους μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όπως είπε, όση πίστη λέει που είπε σε κάποιους άλλους, αυτό γίνεται στην Αφρική, που δεν είναι Ορθόδοξη, που δεν είναι καν χριστιανία, το πούμε έτσι, αλλά έχουν περισσότερη πίστη από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Δεν νομίζω κανείς από εμάς να έχει 2 σπίτια και να πει πάρτε το. Είναι ελαχίστον. Αλλά επαναλαμβάνω έτσι, ο κάθε άνθρωπος μέχρι εκεί που φτάνει. Ό,τι κάνουμε όμως, να το κάνουμε με την καρδιά μας. Τι είπαμε, να μην υπάρχει μέσα μας ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε και το κάνουμε με την καρδιά μας, μπορεί να δώσουμε το δίλεπτο της χείρας και να είναι πιο ευλογημένο από τα 50.000 ευρώ. Αυτό έχει σημασία. Να το δίνουμε με την καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτει η χάρη του Θεού.
4: Focus 103,6.
5: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής που ίσως δεν ακούστηκε μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Η φωνή του Θεοφιλεστάτου μας θύμισε ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Θανάση, επέτρεψέ μου, θα κρατήσω μία εικόνα. Το Λιάρα, Αύγουστος του 24. Ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά μου, το κορίτσι που βαπτίσαμε με τον Θεοφιλέστατο, το όνομά της Αγάπη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι η αρχή και το τέλος όλων.
6: Βάφτισες και παιδάκι δηλαδή.
5: Όλοι οι θεατές βαφτίσαμε παιδάκια.
6: Ήταν πολύ συγκινητική ο λόγος του Επισκόπου Μαδαγασκάρης, του Γρηγόριου. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας χωρίς πολλά λόγια, να τους αφιερώσουμε την εκπομπή θα έλεγα να την αφιερώσουμε σήμερα σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι, ότι η προσφορά και ο θελοντισμός δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι μια επιλογή που μπορεί να αρχίσει από τον καθένα μας. Από μια πράξη, από μια σκέψη, ακόμη και από ένα βλέμμα που δεν προσπερνά έτσι απλά κάτι που γίνεται γύρω μας, κάποιον που έχει ανάγκη.
5: Κάνουμε την αποφώνηση λοιπόν, Θανάση, Όλγα Τζέτζη, Θανάσης Ελευθεράκης, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, εδώ στο Focus FM. Να είστε καλά και να θυμάστε, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Το Ιράν προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εάν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν διεθνείς οίκοι. Ως συνέπεια, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων θα φτάσουν σε νέα υψηλά λόγω κορύφωσης της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην τελευταία εβδομάδα στη μηνιαία του ενημέρωση. Ολοκληρώνεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες του συνεδρίου κλείνει με την ενεξέλιξη ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε παράσταση πολιτικής σάτυρας εξελίχθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Με χρονοκαθυστέρηση, ο ναι σε όλα στον Μητσοτάκη Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε με ψιθύρους πατριωτικής νοσταλγίας προς άγραν ψήφων. Ακούσαμε και εσείς για ενότητα από μητσοτακικούς, ταυτόχρονα με καρφιά για αλεξιπτωτιστές, αυλικούς και θεατρινισμούς από τριτοκλασσά τους ρολίστες όπως ο Γεωργιάδης. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα, τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Εφιάλτης χωρίς τέλος η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 78% των πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις δύο βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά. Το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το 26,4% των οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 7,7%. Νέα καραβιά παράνομων αλλοδαπών στην Κρήτη. Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε σήμερα περίπου στις 10 το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού στα νότια του νομού Ηρακλείου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε το σκάφος 43 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων και σκάφος επίσης της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Θα ακολουθήσει ταυτοποίηση και μεταφορά τους σε κέντρο φιλοξενίας της Υπηρετικής Ελλάδας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? είμαι, αχ Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
16: Καλησπέρα κύριε Κατσίνη.
17: Γεια σας κύριε Σερέτη.
16: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίνη?
17: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό, το προσπαθούμε.
16: Κύριε Κατσίνη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
17: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές, ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, τους εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
16: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους κύριε Κατσίνη, σε όλους δίνουμε βήμα.
17: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια είχε λάβει χώρα μια μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στην έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά του στον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει μάλλον αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί όπου θέλω να πω, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει, όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρόγραφο σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε. Εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα. Έφαγα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε θετίο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε. Το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε. Το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνίστικες πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό είναι τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ, βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
16: Για ποιο λόγο τη ζήτησε αυτά τα
17: λεφτά? Αυτό είναι. Δεν γράφανε για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει να προσέρθετε στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγήσεις σχετικά με τις εκ μέρου σας παράνομα ληφθείσες παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1/1/17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθείσες, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενη σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Πώς είμαι εμπλεκόμενη. Δεν ξέρουμε, έτσι έκριναν διοικητικοί υπάλληλοι ουσιαστικά του ΕΦΚΑ ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχη ή όχι. Αυτό ο ΕΦΚΑ το παρέλειψε, δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχη ή όχι ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές όπως, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα τα οποία είναι γύρω στα 1400 είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2000-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία τους στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήσει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεκτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 2016, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 2016, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως λιφέντα ή τα παρανόμως λιφέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εσπράχτησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς δε φταίς, τα πήρες δε τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίσαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω.
16: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
17: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
16: Ακούω.
17: Έχω και συνέχεια. Αυτή δηλαδή, με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο, είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το λένε, αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του? Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιο τρόπο αυτοί γουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρτή που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος, και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος, το μισό τέλος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων, που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτό στο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη, γιατί το γράφει για εκφοβισμό, πιθανότατα. Σου λέει όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, αν μπορεί. Και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή έχουν, βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο, στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, τα κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από τα, όλα αυτά που είναι τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές, και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει τα γενετικά της προβλήματα, και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το, αυτό το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ποιητήριο των ΕΛΤΑ, το οποίο, με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάνε να δώσουν εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν τον λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί και βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί, πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρει και μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε ήταν δεύτερο και τρίτο, όταν ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλον. Αυτός είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
16: Έχετε πάει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
17: Βέβαια. Στο Υπουργείο είχε πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος είχε κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2-3 μήνες, τελικά μετά από πίεση μας είπανε ένα κάτι περίοδο ότι υπήρχαν λέει εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
16: Σας απάντησαν δηλαδή?
17: Δεν σας άκουσα, ότι...
16: Σας απάντησαν επίσημα?
17: Όχι, επίσημα, μετά από πίεση δική μας, και αυτό προφορικά. Ενώ τους είχαμε
16: προφορικά, δώσει... συγγνώμη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
17: Βέβαια.
16: Άλλο να σας απαντήσει κάποιος επίσημα, να σας απαντήσουμε σε κάποιο email ή με κάποιο έγγραφο, ή στον δικηγόρο, που μπορεί να το αξιοποιήσει ο δικηγόρος σε μια δικαστική έδωση, και άλλο προφορικά να σας πούνε κάτι.
17: Το ξέρω, προφορικά γνωρίζω. Τώρα, να έχει πάει στον δικηγόρο μου και να μην το γνωρίζω, Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει.
16: Ωραία,
17: μάλλον
16: κατανοητό, κατανοητό. Συγγνώμη που διέκοψα, απλά ήθελα να το μάθω αυτό. Πάμε παρακάτω.
17: Ναι, ναι, ναι. Πάντα έχουν γίνει, έχουμε προβεί σε δικαστικές περιπέτειες μέσω των δικηγόρων μας, διότι έχουμε άλλοι κοινό δικηγόρο, άλλοι διαφορετικούς, όπου έχουμε κάνει προσφυγή ανακοπής, ώστε να μην τοκίζονται τα χρήματα τα οποία είτε είναι δεσμευμένα είτε κατασκευμένα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό, και όπως σας είπα, πρέπει να τρέχουμε συνέχεια, να χάνουμε χρόνο, διότι έχουμε και τις δουλειές μας. Και άλλοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματα τους, όπως σας είπα, υγείας, έχουν προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, και το βιοποριστικό πρόβλημα το οποίο μας έχει δημιουργήσει, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Ας μας έχουν καταρακώσει ειδικά, δηλαδή επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα, δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
16: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια, πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
17: Ναι.

0: έπρεπε να την απεδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας όπως είπαμε τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με, με τη συμμορία των 6. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι με το, ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς κακοπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε,
1: βέβαια.
0: Στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να, να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
1: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
0: Όχι. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να πάρει, πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μια πάυση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής, και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα, ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε?
0: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
1: Α, θα συνεχιστεί.
0: Αλλά, δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια...
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές από ό,τι...
0: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
1: Και εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
0: Αφήστε, σας λέω, δεν θέλω να...
1: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω?
0: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάτω. Τώρα, τι να πω.
1: Πέφτει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
0: Όχι, στο μυαλό μου αυτό έχω, σας είπα.
1: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω, να πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτά συμβαίνουνε.
0: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της...
1: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα?
0: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου,
1: ναι,
0: της έθεσε κάποια ερωτήματα,
1: ναι,
0: όπως ας πούμε για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
1: Ναι.
0: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
1: και το... Και δόθηκαν απαντήσεις.
0: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, άστε τώρα...
1: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
0: Αοριστείες και εκτός θέματος.
1: Μα κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, άμα θέλετε βέβαια να σας το...
1: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α' Θεσσαλονίκης.
0: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει μεγαλύτερη εμπλοκία.
1: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Θα στείλω στο YouTube, μπορείτε να πείτε να το δείτε.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε, δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
0: Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη, είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα? Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους, προσέξτε, από κάποιους, δηλαδή σαν να λέει ότι

0: αυτοί κάποιοι που κάνανε στάσεις, αυτό οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε στάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτόν που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμούς να προβεί σε αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε δηλαδή.
1: Μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη του. Έτσι μας λέει, θα πέσει ο Βούργλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ιστάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου, πόσοι άνθρωποι είστε?
0: 1400 είπα περίπου.
1: 1400 άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά ο προϊστάμενος λέει δεν είχε κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν είχε κρίση για την επαιτειότητα, γιατί είμαστε ένα αυτοχαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει η δική, λέει, όχι, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμμορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές τις γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως η λήψη χρημάτων για να τα δώσει εμάς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ επειδή τώρα αναφέρατε...
0: Φαινόμενο μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρεις τα χαρτιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη, το ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάδια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη, να βρουν το δίκιο τους. Και να μην μπορούν να το βρούνε και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ΕΦΚΑ λέει ενίδυσε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες? Όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας, δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους, ούτε για το ότι το άρχισαν να το κίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστικα χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ?
0: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
1: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
1: σας το πω. Σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης λέει μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση? Όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίληκες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά. Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις, οι αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τόπια.
1: Πόσα χρόνια τώρα, πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
0: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιορτή.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
1: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
0: Α, δε, όχι, όχι, συνέχεια στέλνουν.
1: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
0: Ναι, όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λέει την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
1: Είναι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Πού να διαχειριστεί, μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
1: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το Πασόκ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση για πέντε ερωτήσεις.
0: Μα ρώτησε την καθηγήτρια.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
0: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
1: Ναι, πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση? Τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ σαν ΕΦΚΑ. Μα τι πάνε να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
1: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, είχα σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσα ο Γιαννάκης.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα, κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι Πασόκ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
0: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ναι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στι τάξει μα και ετοιμάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στου Δήμου Καλυθέα Νέα Μήλη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
0: Που πληρώσαμε εμείς, αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας τώρα που έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς, όπου συνολικά χρωστάμε 288.000, κάτι τέτοιο ευρώ. Η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής της διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
1: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές. Για όλα αυτά, δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
1: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει. Η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν... που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία. Και το, γιατί
1: άδικα όμως, άδικα.
0: Άδικα, το ξέρω.
1: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
0: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει, πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΚΑ, ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε έτσι όπως θα λέτε.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά, να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
0: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες, με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλα, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και της λένε εσύ είσαι πλούσια, δεν παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί της είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπεκεπέδες. Και αυτή δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες άδικα, παράνομα.
0: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως πριν μια-δυο ώρες ότι το κράτος μας κλέβει.
1: Αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται. Πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
0: Τι να κάνει πραγματικά. Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή τελματώσει, το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
0: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε όλους τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα γενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
1: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς.
0: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
1: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
0: Που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
1: Ναι, μέσω το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
0: Οφειλών, ακριβώς, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
1: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά μπλεγμένοι.
0: Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα.
0: Τι ασφάλεια παρέχουν, βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό.
1: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω, την άποψή σας θέλω.
0: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια, καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν παιδιά έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται, για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
1: Και δεν τα επιστρέφουν.
0: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος στέλεχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Τέταρξη μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
1: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προ-ΕΦΚΑ, έγιναν προ-Χριστού δηλαδή.
1: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη.
0: Ναι, περιμένουμε βέβαια.
1: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία.
0: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά. Δεν είναι ποινικά και δεν παρουσιάζεται μάρτυρας. Είναι διοικητικά. Και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, όταν το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου που αυτές αναφέρονται, από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
1: Ναι, καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
0: Αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους. Όσο φτιάξαν περιουσία.
1: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
0: Έχουν καταδικαστεί. Δεν είπαμε 5-6 χρόνια είναι έκτησαν ποινή.
1: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
0: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει η ΟΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 17 αυτού του ποσού. Το 17-17, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11-17. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πλουτισμό. Το βλέπετε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσον όρο, τώρα από την ομάδα μας το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσον όρο χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα. Αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 τόσα εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήφθη.
1: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ κάτι μπροστινή. Κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσιρή.
0: Ακριβώς, άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
1: Τέτοια από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
0: Ακριβώς. Για τους συνειδητούς κακοπληρωτές, η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια. Για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή που πάει, πως είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
1: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίρη, σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, το άκουσα, σας άκουσα, ναι.
1: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
0: Τι να πω.
1: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
1: Μα βέβαια!
0: 47 χρόνια έχει
1: έρθει. Και πού είστε ακόμα, και αν πάρετε σύνταξη θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Κάτι σαμαράδες και κάτι σιμίτιδες και κάτι βενιζέλη και κάτι πάγκαλι.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι, βαρέ ανθυγινά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ, για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
0: Και ο φτωχούλης που πάνε να πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
1: Εδώ με έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες. Θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τους τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους τα παίρνει η εφορία.
1: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς και αν τους χρεώνουν διπλά, τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίνη. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σερετή.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας είμαστε.
0: Πολύ, πολύ ευχαρίστω.
1: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σε παράσταση πολιτικής σάτυρας εξελίχθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Με χρονοκαθυστέρηση, ο ναι σε όλα στον Μητσοτάκη Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε με ψιθύρους πατριωτικής νοσταλγίας προς άγραν ψήφων. Ακούσαμε και σίες για ενότητα από μητσοτακικούς, ταυτόχρονα με καρφιά για λεξιπτωτιστές, αυλικούς και θεατρινισμούς από τρίτο κλασά τους ρολίστες όπως ο Γεωργιάδης. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα, τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέο χτύπημα περιμένει τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθήσα αύξηση των 8 λεπτών από τα διελιστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Η δικαιολογία για την επέλαση των ανατιμήσεων αντλείται από το απόλυτο χάος στον Περσικό κόλπο. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Εξαρθρώθηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα με ψεύτικους γιατρούς και μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol με τη συμμετοχή αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους πιστεύοντας ότι τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθρος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθρος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, μετά το μεσημέρι μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
8: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
9: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονίστηκε.
8: Φοβερό, ναι.
9: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
10: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
11: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
12: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
10: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Λιδί.
2: Καλησπέρα στη Μάχη με Δημοσιογραφία και στον κύριο Σερέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους Σοκρατές.
1: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Mercosur. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές. Μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του GOK να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας. Καταλάβατε?
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
2: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Mercosur. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε λίγο κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Και έρχονται, συγγνώμη λίγο.
2: Όλα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Για τη Mercosur τώρα, εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωονόσους, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν. Ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος δεν κάνει, οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάει να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
1: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
2: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτεση αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμαι, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λίγα και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμαι, ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
1: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη. Καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη. Και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι. Και πολλοί τώρα με αποφιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος στις επάνω κινητοποιήσεις, δηλαδή στο στατικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, πέγα να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 5-2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλίνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείο τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαός μας δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβουμε, να το βλέπουμε ή να το ακούμε.
1: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
2: Δεν είναι μεγάλη μάχη.
1: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
2: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ή στο Δινεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν το συλλόγιο είτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς λέμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
1: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίτη.
2: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι... να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι, αλαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέει ότι νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς. Το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το δω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, το καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, το καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκέλη, γιατί φολέγαδρο έτσι, να είμαι και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης, θα έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους και βλέπουν και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, αλλά με τηλεόραση δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε? Όταν ζήσαμε παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να το κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό. Το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις? Ο κ. Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ που είναι και μετεωρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας του στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι?
1: Μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
2: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, και... συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα διαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν κάτω κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των Αθηνών και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
1: Πόσα?
2: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνεχίσουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
2: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
2: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24. Μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
2: Το Υπουργείο απαντάει για το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή εκτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά.

0: Προστασίας των Κοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα. Στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε τρία δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε ένα και ένα μισό. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρονο να εξυπηρετεί τις Ειρηνικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διάνομο συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής του Συλλόγου των Επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις ακτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα, και διερωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπος, σαν είναι τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια, το χειμώνα και τα ρημώσα τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει ταξιδεύουν, έχουν μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνινά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
0: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο δρομολόγια, είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, δύο πλοία, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ειρηνικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίο, Φολέγανδρο, Ανάφη, και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα, Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολο, αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
1: Και Σαντορίνη.
0: Και η Σαντορίνη πάει στις Ανατολικές Κυκλάδες.
1: Ωραία, και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
0: Και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι βόρειες.
1: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα δρομολόγια.
1: Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχουν τουρίστες. Δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
0: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
1: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
0: Παπά!
1: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται...
0: Σας ακούω, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
0: Αυτό σας ακούω,
1: συγγνώμη. Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
0: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής αυτοκινητοφυλακής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμό κατάλογο για τα νησιά. Δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη, είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, στη Φολέγανδρο, παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας, πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει, αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτό 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά ρημάδια, να το πούμε έτσι. Δηλαδή με την.

0: Γαλλία είναι του.
1: Παρατημένα θα έλεγα.
0: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά. Το πήξατε από την Άξο, θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε τις υπηρεσίες, θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλή φορά πρέπει να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παράδειγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Δηλαδή θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα, αφού λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή θα δίνω μια δουλειά εσάς, είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε, προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα, έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να την εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Βολέγαδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουν 2 μήνες το καλοκαίρι και πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50. Υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κάτι.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη σε με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
2: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Βολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή ο άνθρωπος είναι ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τροπάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο που θα είναι τροχαίο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφορά, αυτό, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί έχουν πολύ δυσφήμιση κάνει. Αυτή η κατάσταση
2: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
0: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
2: Έλα Χριστέ και κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Βολέγανδρο, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια, αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα... Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
0: Σε όλο το Αιγαίο,
2: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του με κάποιο μέσο να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
0: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρονομοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμο επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλεί το θάλαμο, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλεί το θάλαμο. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο στον αέριο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
2: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα πεσέλθουν.
0: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία. Τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα σε 130. Η Σινούκ δεν είναι να δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν κάνω σε 130 νομίζω, ναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του, έχει δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι απίγον είτε δεν είναι, για να πάει να μεταφράσει.
2: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
0: Δεν τους αφορά.
2: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
0: Δεν τους αφορά.
2: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
0: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να έχει ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς. Σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα επεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και η δημοτική σύμβουλος κοπελιά αυτή, και την διέψευσε με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των οικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
2: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
0: Όχι, της Νάξου.
2: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάνε στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
0: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
2: Ναι.
0: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι κοινωνική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
2: εδώ. Απάντησε
0: ότι πώς δεν υπάρχουν, δεν λένε όλα σαν ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών, που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Σύρου. Της βάσης της Ενόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Σύρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη. Σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, να τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε, για να πούμε το πολύ ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάδων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάδων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό τον περίγυλο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε Υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό άσχημα στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Επιβέβαιο Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάναμε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε με το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο. Σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα, χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι, στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουμε και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα γνωμοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση. Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια ανεπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός Κυκλάδων. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκαναν μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπανε απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μίας μας. Τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θα είναι πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία, τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως, τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη, έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη ζήτηση με τις ανεμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κύριου Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε λέει καθαρή ατμόσφαιρα, θα τις βάλουμε λέει τις γεννήτρες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, για να λέει η Ελλάδα να είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και οι φραγάτες θα κάνουν πίσω, δεν θα περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο του είναι άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
2: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει δηλαδή στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις λέει. Και σε πώς λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
2: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
2: γιατί,
0: γίνει
2: γιατί,
0: αυτό...
2: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
2: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
0: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα. Και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
2: Ένα λεπτό. Δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει.
0: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας πούμε.
2: Και τις θέσεις και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
0: Τους αρέσει η εικόνα. Και να πω και κάτι, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
2: Μα πού το δημοκρατία... Ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
0: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
2: Λέτε ότι είναι ανεπαρκής αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
0: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
2: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
2: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
0: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας των πουλαιών. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
2: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μία όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μία ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
0: Παραγωγός, βεβαίως.
2: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Προφανώς.
2: Προφανώς, έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
2: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρόλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
2: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο
2: τα
0: σήμερα.
2: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. γιατί ο Μαρινάκης τα άσπασε με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή με την εφερέφωνα της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
2: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση, δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
2: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
0: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
2: κανένα. Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
0: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
2: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα. Και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Focus FM. 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι η νίκη του κόμματός του είναι εθνική ανάγκη. Ανέφερε ότι σε συζητήσεις με στελέχη διαπίστωσε υπερηφάνεια για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7 χρόνια. Με κλεμμένα συνθήματα της Χιλάρη Κλίντον, με ψέματα και μισές αλήθειες, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όχι να πείσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει καταλάβει τα εγκληματικά του λάθη και καθημερινά τα γεύεται, αλλά να πείσει το ακροατήριό του, το εσωκομματικό του ακροατήριο, ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένο, γιατί καταραίει και το βλέπει ότι μέρα με τη μέρα φεύγει ο ίδιος από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα, η εξουσία και όχι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν διεθνείς οίκοι. Ως συνέπεια, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων θα φτάσουν σε νέα υψηλά λόγω κορύφωσης της ζήτησης τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία του ενημέρωση. Την ίδια ώρα, νέο πλήγμα έρχεται για τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθήσα αύξηση των 8 λεπτών από τα δηληστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Νέα καραβιά παράνομων αλλοδαπών στην Κρήτη, Λέμβος, με 46 άτομα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού στα νότια του νομού Ηρακλείου. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης θα μεταφερθούν σε κέντρο φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά πως αναμένεται να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
13: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Άζια εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
16: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
18: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
19: Καλησπέρα αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
18: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
19: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
18: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
19: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική την καινούργια, κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί, λέω, γιατί, λέει, η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Λέω, ακούς τι λες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα, όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, πολωνών μας, έχει παραταθεί ως τις 25 Μάρτου 2027. Γιατί, λέω, τα είχα μπροστά μου, το, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα, δηλαδή, μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί, λέω, σύμφωνα με το ΦΕΚ, B54-41 κάθετος, 31-2024. Όλες οι υπιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως, λέει, χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και πού ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω.
18: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει γι' αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας.
19: Περιμένατε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λό, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνατε με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται. Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπεία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές εγώ θα πάω να ψηφίσω. Με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο κλείθηκε με παλαιού τύπου ταυτότητα ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα, και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, τι το συζητάμε. Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάλετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου, αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω. Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους, και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα, γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
19: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σαν κάτι, καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο, δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά, λέω. Δυστυχώς για σας, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω, από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, ρε παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει. Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψαν. Το έχω σπίτι μου, το προσέχω, λέω, σπόρο οφθαλμό. Αμφιβολία για την γνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς σε 2 Φεβρουάριο και 4 Φεβρουάριο, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί τώρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, η αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξει, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων, αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξε το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ λέει τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει. Μου λέει όχι. Τότε, γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε, λέμε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει κι άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
19: Ναι, μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
2: Και όσοι τσιμπήσουνε. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψω την κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση. Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα, θα τον εκδικούνται, μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Μας οδηγούν σε ψηφιακή σκλαβιά, καταλάβετε το.
19: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, αλλά καλό είναι να τα ξαναλέμε. Ακούστε με λίγο και το άλλο. Του λέω, αγαπητέ μου, εγώ όταν έφερα τότε τα στοιχεία μου, τα έγγραφα που πουλτήσατε, γιατί δεν είπατε τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, μετά 3,5 μήνες, το θυμηθήκατε. Μετά από 3,5 μήνες, για πέστε μου, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά για αυτό που λέτε για τον προσωπικό αριθμό, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε ο κάθε ένας μας 3 αριθμούς διαφορετικούς, οι οποίοι είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αφηλή και ο αριθμός ταυτότητας. Είναι σαν να είναι 3 κλειδιά διαφορετικά. Το ένα ανοίγει στο σπίτι, το άλλο ανοίγει το εξωτερικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
2: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
19: Πόσες φορές τα έχουμε πίσω παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από, από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα κράκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω? Πόσες φορές το έχετε δει? Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει, μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καιρό για ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω. Και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω. Πήγανε, πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι, ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα μπανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπίσει η τράπεζα. Και όταν βγει ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
2: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί, τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
19: Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες, να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνει η δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να πούμε να σε... Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της υγεία και τις πήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και όταν τα μετά μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, να πάτες, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένους, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
2: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
19: Απίθανος.
2: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
19: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
2: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα. Πριν πολλά χρόνια. Τότε, φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι τον Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει και τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό, και ότι αυτά που βλέπει είναι όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και πούντος μακάρι να ζούσε για να επιβεβαιωνόταν και να έλεγε σε όλους αυτούς που τον ρίχνανε λάσπη όλα αυτά τα χρόνια: ορίστε, σκάστε επιτέλους. Γιατί δεν σκέφτεστε και δεν εμβαθύνετε.
19: Εδώ αγαπητέ μου κυκλοφορεί και βίντεο. Ανώτατη αξιωματούχος Ισραηλινή είπε: όποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Θα σας παρακολουθούμε μέσω Google, θα αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες σας, θα σας κάνουμε να χάσετε τη δουλειά σας και αν έχετε επιχείρηση θα σας χρεοκοπήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό, με αυτόν τον τρόπο.
2: Άρα σκεφτείτε τώρα τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο ήρθε και έπιασε το λαό στον ύπνο, έτσι όπως το λέω, στον ύπνο, γιατί θεωρώ, κύριε Παπαζήση, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και έχουν μπει και έχουν παραδώσει όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν χτιστεί ολόκληρα προφίλ στο διαδίκτυο για τον κάθε άνθρωπο και καλός ή κακός η ψηφιακή σκλαβιά που ανέφερα πριν δεν είναι μακριά.
19: Μα ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Bill Gates το είπε, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, λέει. Τι τους κάνουμε, λέει. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς λέει αποφασίζουμε, το είπε σε μήτρο. Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η Κίνα έχει γεμίσει από άστεγους που σου σβήσαν όλα τα στοιχεία. Έχει γεμίσει. Αντιφρονούντες λέει. Καταλαβαίνεις τι θα πάθουμε εμείς οι δυο, δεν χρειάζεται να το πω.
2: Τι θα πάθουμε.
19: Αντιφρονούντες δεν είμαστε.
2: Ναι, τι θα πάθουμε, τι θα μας κάνουν.
19: Ψεκασμένοι δεν είμαστε. Αν αύριο πάρεις τέτοιο προσωπικό αριθμό και ηλεκτρονική ταυτότητα και δεις όλα σου τα στοιχεία τα υπάρχοντα να αλλάζουν χέρια πριν να καταλάβεις τι έγινε, να μην απορρίσεις.
2: Δηλαδή τι πιστεύετε για να το καταλάβω πώς θα εκδικηθούν όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο σύστημα?
19: Ό,τι κάνανε στην εισηγήτρια του ΙΕ, την Αλμπανέζε. Στα κατάσταση όλα. Υπάρχει ένα έργο παλαιότερα με τη Σάντρα Μπούλο που λέγεται «Χωρίς ταυτότητα». Παρακαλώ να το δουν όλος ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα έχει αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό της τράπεζας. Πήγε σπίτι της μετά και βρήκε άλλον μέσα. Την είχαν περάσει το σπίτι της σε άλλο όνομα. Και πήγε μέσα αυτός και λέει το δικό μου το σπίτι είναι δικό μου. Πάει την άλλη μέρα στην

0: Πείτε μου, το 70% κάθε λαού είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσει ό,τι του λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει να χάσει τη βόλεψή του. Είναι πολύ εύκολο. Από το υπόλοιπο 30% τώρα, παραδείγματος χάρη για να στο φέρω στα ελληνικά δεδομένα, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν σφέναρα, με στερήσεις, να μην μπορούν να πάρουν σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεφτά για rapid test και το ένα και το άλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη χαλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι ρε. Δεν θα μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα τα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα. Άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
0: Γιατί ποιος το εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία. Με τον κορονοϊό εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω και εγώ δηλαδή. Πως άμα τα ξεχάσαμε. Το όρθι κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαμε ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό όπως το λένε η δημοσκόπηση και λέει ότι το 70 και πόσο, με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς. Για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά το 78% είπε ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 70% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην Άλκο που είναι του συστήματος. Ή τώρα το συζητάμε πιο πέρα. Και είναι όλοι... Ξέρετε τι ταπεί νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σου πω.
1: Ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή, δεν θα υπάρξει ένα...
0: Ορίστε. Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές στους ανθρωπομετανάστες.
1: Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε. Αυτά είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
0: Ναι, πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
1: Τα περισσότερα.
0: Η Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι, διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
0: του Ετωλού, ναι.
1: Του Ετωλού, ανά μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν, θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που...

0: καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόνοι, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια φάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
1: Εμείς θα τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
0: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
1: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
0: Δεν το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
1: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, αδιαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον ο οποίος με λέει ψήφισες. Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα δεν ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου, τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρινιά σου. Πάνε εκεί και κάνουν ό,τι είναι εδώ, κάτω στην καλάθρα.
0: Θεωρείτε λοιπόν, δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο, αυτό λέτε, για να καταλάβω?
1: Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να τη ρίξεις πάνω, τη ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
0: Στον εχθρό εννοείται να τη ρίξεις?
1: Ναι. Στον εχθρό του.
0: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολείς εσένα, αυτό λέτε?
1: Αυτό κάνουμε.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός.
1: Α, οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τη δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
1: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
0: Δηλαδή αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
1: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός? Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνιστές. Γιατί να μην βγάλουμε πατριώτες? Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Ο βέβαια, από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάνανε τις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι. Που τους είπα κιόλας. Πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μη φημιζόμαστε για εμείς, περνιόμαστε για έξυπνη και λέμε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Οι πιο βλάκες είμαστε. Που ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν οι ρημά να ψηφίσουν, από τους μισούς, από τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
1: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ που πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει...
0: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται, δεν κατάλαβα, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, η συνείδηση παίζει ρόλο.
1: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούν και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη, με τι κουράγιο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2. Αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητη. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητη και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
1: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
0: Είναι δυνατό να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
1: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίσει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει λέει Πασόκ, αυτός θα είμαι εγώ.
0: Ένα, τι τον λες τώρα αυτόν?
1: Τι να το πεις, είναι 85 χρόνια.
0: Ότι χρωστάει δηλαδή, δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αυτό που χρωστάει, το κόμμα τα χρωστάει.
0: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Όχι, όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αν τον ενδιαφέρει, δεν θα λέει αυτό.
0: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω.
1: Όχι. Αντίστοιχα, υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε: εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάω. Γιατί έτσι θα τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
0: Ωραία, και τι είναι δηλαδή, κληρονομιά είναι η ψήφος.
1: Να, γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό.
0: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
1: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βολέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βολέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά.
0: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε!
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα κάνουν την αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξίδιος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Συνδυνή βάση υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
1: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά, θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζουν τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί πάντως, μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια, το κεφάλι ψηλά, είστε Έλληνες. Μη λυγάτε. Όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο μπούλινγκ από τους ανθρώπους μας, που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι, σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολόν, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε, αν μπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν τους συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι μου λες.
0: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
1: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά να έρθω εγώ εκεί.
0: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
1: Πώς, εμείς άλλα απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν αναφέρθηκα. Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
1: Δεν ξέρω, τι ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Μπορεί,
0: δεν, τι δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Έχασε και το παιδί του.
0: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
1: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
0: Από τι το έχασε.
1: Εγώ λέω δεν πέθανε φυσιολογικά.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
1: Δεν θα το κάνει, φίλε.
0: Γιατί δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόν του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
0: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές στοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
0: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν, λέτε.
0: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
1: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
0: Για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
1: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
0: Ποιους θέλουνε δηλαδή οι μασόνοι?
1: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο υπόπτου παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
0: Άρα ούτε να είναι πιστοί.
1: Τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
0: Και στην ουσία τι κάνουνε όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
1: Εγώ με έναν από αυτούς όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος. Όχι λέει, είναι λέει θάβει το παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να συμμοντζώσουμε ένα χέρι είναι τα δυο μαζί, λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
0: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό?
1: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
0: Δηλαδή?
1: Τι δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις τον γύρες τον 1 και στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με πληκτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω, ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπατιά στον αίμα του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να σου πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
0: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται. Πατάνε μια κοινωνία κάτω. Προσεκτείς τον διάβολο και χίλια δυο. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχουν ανάγκη να
0: βοηθήσουν. Ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
1: Ναι, ακριβώς. Τι άλλο. Χρήμα και δόξα.
0: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
1: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε, ναι.
0: Δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
1: Εγώ λέω, να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν.
0: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
1: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
0: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
1: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός επίσκοπος, πώς το λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
1: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος, λέει να σηκωθεί όρθιος, και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Ο Φλωρίνης, ο Καντιώτης. Ο Φλωρίνης, ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβουλίο του. Όποιος δεν είναι, λέει να σηκωθεί όρθιος, και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαζήση.
1: Πιάσαμε τα 30.
0: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
1: Από το 96.
0: Από το 96, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από το 96.
1: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
0: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
1: Έχουν κάνει και εκπομπές, μέχρι κανείς και ο Καρταβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ, ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι... Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Τον νέο σφόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τόλμησε πει τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλωσαν. Ότι κάνετε θυσία στον νέο σφόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Είσαι να μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει την Ευαγγέλια.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
1: Αλλιώς πώς θα ανοιγούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι, δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νεοσφόρο, δηλαδή, τι πειράζει, αφού ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια του. Όταν πιστεύει στον Χριστό, πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις κι άλλος την ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα, το αφαίρεσαν.
0: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα δικά τους, με τους δικούς τους κανόνες.
1: Ήταν.
0: Όχι.
1: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλω από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
0: Μετά τον 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε.
1: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχουν μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
0: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
1: Τι λέτε.
0: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
1: Κοίτατε, βεβαίως αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
0: Α, βγήκαν και στον αέρα.
1: Πώς βέβαια. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Από άρθρα.
0: Τρελό πράγμα.
1: Μόνο. Θα σας σιγούρευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
0: Να μου το στείλετε.
1: Θα κανονίσω.
0: Θα κανονίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
1: Εντάξει, καλά,
0: υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εμείς, οι Έλληνες του πόντου, τιμούμε τις ρίζες μας και θυμόμαστε τα γεγονότα που σημάδευσαν το έθνος μας.
1: Βιώσαμε το διωγμό, την πείνα, την απόλυτη ταπείνωση. Ήρθαμε αντιμέτωποι με το ξεριζωμό και το θάνατο.
2: Μας λαϊλάτισαν, χάσαμε τα πάντα, αλλά τις ψυχές μας δεν κατάφερε να τις φυλακίσουν ποτέ.
3: Παλέψαμε. Κρατήσαμε ζωντανή την παράδοση, τον εθνικό μας πλούτο.
4: Μέσα από τις στάχτες μας γεννηθήκαμε ξανά.
0: Είμαστε Έλληνες του Πόντου. Είμαστε υπερήφανοι.
5: Καλησπέρα. 17 Μαΐου σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6 στην εκπομπή του Κώστα Μανατίδη Αναστορώ. Σήμερα θα έχουμε εννοείται ένα έτσι μεγάλο αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων που έχει καθιερωθεί σε 19 Μαΐου. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποια συγκεκριμένα έτσι που έχουμε επιλέξει τραγούδια για τη 19 Μαΐου, για τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, για τη γενοκτονία των Ποντίων και θα σας μιλώ έτσι σε μικρά διαλύματα, έτσι για λίγα λόγια για το τι γιορτάζουμε.
6: Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών. Στην περιοχή του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914 και 1923. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση και η εξάντληση από έκθεση και κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα, η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα εν ψυχρό δολοφονίες και εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων, το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων, στη Μαύρη Βίβλο του κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Το 1915 στην επαρχία Κερασούντας, γι' αυτό το λόγο κάηκαν 88 χωριά, ολοσχερός, μέσα σε 3 μήνες. Το 1916 την Άνω Αμισό και στην Πάφρα. Στην επαρχία Αμάσιας και στη Σάντα, το Μάιο του 1919. Ο Κεμάλ ανέθεσε στον Τσέτι το Πάλος Μαν την επιχείρηση στη Σαμσούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. 19 Μαΐου, μεγάλη γιορτή για τη γενοκτονία των Ελλήνων. Ποντίο.

0: ζέστη στο καθένα σπίτι πέθανε.
1: Καλησπέρα.
2: Πέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας είμαι. Είμαστε εδώ για προσκύνημα μια παρέα με τον Αναστάση τον Ιωάννη. Παρέα με τον γέροντα της καρδιάς μας, τον γέροντα Ισαάκ, τον μοναχό εδώ στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου. Μας συγκινεί η εκπομπή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Άνοιξε το. Και θα ήθελα ο γέροντας να σας πει δύο λόγια και για τη γενοκτονία και δύο λόγια έτσι
1: ιερατικά. Εννοείται, με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε.
2: Έλα. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος γέροντα Ισαάκ. Καλησπέρα. Πολύ καλά
3: εγώ,
1: εσείς.
3: Εγώ από μητέρα είμαι πόντιος. Η γιαγιά μου η Σοφία και ο Αβράμ ο παππούς μου έρχεται από το Κάφκασο.
1: Το θυμάμαι εγώ, αυτό το ξέρω, το θυμάμαι, το ξέρω.
3: Και κάτι μου λέγανε έτσι.
1: Ναι.
3: Και ήθελα να, έτσι, να δώσω ένα στίγμα έτσι, για την γενοκτονία των ποντίων. Διότι εγώ έχω στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου ενεργή δράση με τον κόσμο. 10 χρόνια δεν μιλούσα ως μοναχός, έχω 50 χρόνια στο Άγιον Όρος. Mm-hmm. Αλλά τώρα προσπαθώ να οδηγήσω τον κόσμο στην αφύπνιση, mm-hmm. Στην εχθιστό αφύπνιση που αγκαλιάζει όμως και την πατρίδα. Γιατί οι πατέρες μας, οι ήρωές μας αγωνίστηκαν για τον Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδας, την ελευθερία, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Τα παιδιά μας είναι από προσανατολισμένα.
1: Σωστή.
3: Και έχω κάνει και μια ακαδημία, τώρα την έχω συστήσει, είμαι νόμιμα με την εφορία, τακτοποιημένος, και μέσα σε αυτή την ακαδημία έχω τμήμα ιστορίας. Οπότε ήδη το πρώτο μάθημα το βγάλαμε με τη φιλόλογο πάνω στην Αγία μας Γραφή, διότι έθνος το οποίο δεν είναι αγκαλιασμένο με τις ρίζες του χάνεται. Και δυστυχώς τα παιδιά μας δεν έχουν όρεξη να μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά, ενώ όλος ο κόσμος τα μαθαίνει. Και ο άνθρωπος, ποιος στόχο έχει στη ζωή του, το να γνωρίσει την πληρότητα στην καρδιά του.
1: Σωστά.
3: Αυτή η πληρότητα όμως, χωρίς Χριστό, δεν είναι εφικτή, διότι δεν είναι πληρότητα. Οπότε όταν θα είσαι πληρωμένος, δεν θα εκφραστείς. Πώς θα εκφραστείς, χωρίς όργανο. Και το τελειότερο όργανο είναι η ελληνική μας γλώσσα. Και μέσα όμως σε αυτή την ακαδημία υπάρχει και τμήμα ψυχολογίας, γιατί είναι ένας άλλος πόνος αυτός εδώ. Δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα εδώ. Θα είναι όμως και τμήμα ιστορίας. Οπότε,
1: πολύ ωραία.
3: Εάν κάποιος και κάνουμε εγγένεια, θα μπορέσει να μου δώσει απόδειξη ιστορικός για να μιλήσει για τη γενοκτονία των ποντίων, να μου παραδώσει δηλαδή μάθημα μιας ώρας, δύο ωρών, τριών ωρών, δεν ξέρω. Θα πληρωθεί φυσικά, γιατί αυτά όλα είναι στην εφορία τακτοποιημένα.
1: Ωραία.
3: Θα το περάσουμε το μάθημα αυτό στην ακαδημία μας. Οπότε όποιος έχει μπλοκάκι και μπορεί να μου δώσει μάθημα για τη γενοκτονία των ποντίων, νομιμότατα δια της εφορίας, τον περιμένω με πολύ χαρά. Εις μνήμη των 353.000 φωνευθέντων και για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για την αφύπνιση των παιδιών μας, διότι τα παιδιά μας δυστυχώς πάσχουν από λεξιπαινία, πάσχουν από, να μην πω τώρα και αυτή τη λέξη, να το πω,
1: ναι,
3: από μακακισμό.
1: Σωστά.
3: Εδώ βγαίνω από το πρωτάτο και μέχρι να πάω στο αμάξιμο, ακούς τη λέξη αυτή, τη μακάκα.
1: Έτσι.
3: Δεν ξέρουν τα παιδιά να μιλάνε,
1: έτσι,
3: δεν ξέρουν
1: έτσι.
3: Ιστορία. Ρώτα τα παιδιά, τι γνωρίζουμε για τη γενοκτονία των ποντίων. Θα απογοητευτούμε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια αυτή είναι, γέροντα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γνωρίζουν. Τα περισσότερα παιδιά, να μην πούμε ότι και όλα.
3: Λοιπόν, για να μην σας τρώω τον χρόνο,
1: ναι,
3: περιμένω πρόσωπο που μπορεί να μου δώσει απόδειξη για τα μαθήματα που θα μου παραδώσει.
1: Αν κάποιος, ναι, για κάποιος άκουσε, εννοείται ότι θα θέλουμε πολύ τη βοήθειά του.
3: Και αυτά φυσικά θα πολλούνται στην Ακαδημία. 5 ευρώ η ώρα τα πουλάμε, μέσα mm-hmm. σε αυτά είναι και το ΦΠΑ.
1: Ωραία.
3: Αυτός όμως θα πρέπει να μου δώσει, θα πληρωθεί ας πούμε, με αυτά που θέλει,
1: mm-hmm.
3: να μου παραδώσει αυτές τις ώρες, αλλά πρέπει να έχει νόμιμο τρόπο δηλαδή.
1: Ωραία,
3: πρέπει
1: ναι, ναι, να έχει μπλοκάκι, να δηλαδή. Ναι, να προχωρήσετε μεταξύ σας. Εντάξει, γεροντά, πολύ
3: χάρηκα
1: ωραία.
3: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς που σας ακούσαμε πολύ πολύ.
3: Να είστε καλά για τον αγώνα που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε, γεροντά, και εσείς να είστε γερός.
3: για να φέρουμε τις μνήμες αυτές μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, για εμάς, για τα παιδιά μας και για όλο τον κόσμο.
1: Σωστά. Και για όλο τον κόσμο. Έχετε δίκιο, Γέροντα.
3: Και, και να πω και αυτό το τελευταίο, να το κλείσω.
1: Πείτε μας, πείτε μας.
3: Ο Χριστός μας όταν υποδέχτηκε τους Έλληνες, είπε αυτό το λόγο το τρομερό, το μεγαλειώδη. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Βέβαια δεν είπε με ποιο τρόπο θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά το ότι το είπε στους Έλληνες, αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί η πρόνοια του Θεού δεν είναι ένα απλό τυχαίο γεγονός. Όλα δια του Θεού γίνονται μέσα στον δικό του τον θεϊκό σκοπό. Οπότε και εμείς ως Έλληνες έχουμε να δώσουμε πολλά στον κόσμο, μέσα από τα πάθη μας, μέσα από την αγωνία μας, μέσα από την ιστορία μας, μέσα από τον πολιτισμό μας.
1: Σωστά.
3: Πρέπει τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας να τον εκτιμήσουμε και να τον μεταδώσουμε. Γι' αυτό έγινε η γενοκτονία των ποδίων.
1: Έτσι ακριβώς, Γέροντα Ισάκ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τα υπέροχα λόγια που ακούσαμε από εσάς. Καλή δύναμη ευχόμαστε εκεί στη Μονή του Αγίου Γεωργίου με τους αδερφούς μεταξύ σας εκεί. Και καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
3: Και εσείς καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα. Και σας περιμένουμε και από κοντά Θεσσαλονίκη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σαν έπεσε τελειωτικά η πόλη στα χέρια των Τούρκων, ο πόνος και ο καημός ήταν μεγάλος. Και στο Πόντο έγινε τραγούδι ο πόνος και θρήνες ο καημός. Ρωμανία, αποκαλούνταν τότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αφού Βυζάντιο είναι μεταγενέστερος όρος. Στο Πόντο ένα πουλί μεταφέρει τα μαντάτα στους κατοίκους. Γνωρίζοντας ότι μεταφέρει κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο, κανείς πλέον δεν τολμά να πάει να πάρει το μήνυμα που έχει αφήσει το πουλί. Μόνο ένα παιδί, χείρας γιος, πηγαίνει, το διαβάζει και αναγγέλει αυτό στα τρομερά νέα. Στον εκεί ελληνισμό, αηλεί εμάς και βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν. Ωστόσο, στο τέλος υπάρχει και το αισιόδοξο μήνυμα.

άδες τα παιδεία, αραεύνεσα για ζεία. Βρούλα στον πόντο σαρεύνε και τα υπάρχοντα του.

όσα θρώνε κι αν διαβαίνε, τα γεράδα στα απομένε. Πάπων σοϊγών θα λέει για τον πόντον και θα κλαίει.

19 Μαΐου, μέρα μνήμης και πένθους για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να μιλήσουμε και λίγο και για τον Πάλος Μαν, μια Ιένα του Πόντου. Ήταν ο ασφαγέας του Πόντου, ένας Τούρκος βαρκάρης που έτρεφε μεγάλο μίσος για τους Έλληνες. Υλοποίησε το σχέδιο του Κεμάλ για τον αφανισμό των Ελλήνων του Πόντου και για κάθε χριστιανό. Ξεκίνησε από το χωριό Καβάκ, λίγο έξω από τη Σαμψούντα, μαζί με τους άντρες του. Ο Νίκος Καπετανίδης ήταν ο εθνομάρτυρας στην Τραπεζούντα και τα τελευταία του λόγια, που θα μείνουν εννοείται ξέχαστα και πάντα θα τα θυμόμαστε, ήταν «Ζήτω η Ελλάς».

μάλες, σφαγές, βιασμοί, φωτιές, λαιλασίες, εμψυχρό, δολοφονίες, πείνα, δίψα. Ο κόσμος έτρωγε χόρτα, κλοπές ξεσαφικών, τα ορφανά κλαίγαν. 19 Μαΐου, ημέρα για τη γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. Δεν ξεχνάμε ποτέ.

Λοιπόν, να δώσω λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές μας εδώ στο Fox FM 103,6. Για όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Focus. 2-3-10-500-676 και 2-3-10-500-677. 2-3-10-500-676 και 2-3-10-500-677.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Γιάννης του Τσαμανδρίου, είμαι από την Κιλκής.
0: Α, γεια σας γιατρέ μου, καλησπέρα.
1: Και θερμά συγχαρητήρια. Ήθελα αν μπορείς το τραγούδι το έρημο του Καράπουρνου, Τριλ Τριλ Καφία. Αφιερωμένο για το χωριό μου το παλιό Ενεγόκαστρο, ναι. Το παλιό Αγιονέρι, το Πρόχωμα, τη Μεταμόρφωση, τη Μεγάλη Στρέμα και όλα τα κρασλίδικα χωριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ γιατρέ μου.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή.
0: Καλό απόγευμα και εσείς επίσης.

0: ανάπτυξη αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,